0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

that guy Chan.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, αποκλεί. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

ξέρεις τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλί, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα?

Πούρα πως τη μουρλιά. Πούρα πως τη μουρλιά. Πούρα πως τη μουρλιά. Πούρα πως τη μουρλιά. Πούρα πως τη μουρλιά. Πούρα πως τη μουρλιά. Πούρα πως τη μουρλιά. Πούρα πως τη μουρλιά.

0: του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά,
2: διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

χέρια ναρκωτικό. Για επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να έρχεσαι κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε. Και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες με βίσια και τσουγλογίσεις για φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε βοηθά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων. Και εμείς τσουγλήθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας στο πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
4: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας, αποκλεί. Αποκρούει στον Άρα στο πέναλτι.
3: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Πλεπετή Ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια.

Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

Ποιος είναι; Θα πάρουμε για τον Αγγελάκη.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί, του βγάζει στο Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Oh, no.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
3: School of Dog Training. Επαγγελματικό.

πραγματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ιώρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

Δεν μου λες, πήρε άδεια ο... Πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

Nurse, come drop that beat.

0: κάνει την πηγή, τρελά.
1: Όχι, τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς. Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
4: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
0: Έχω αυτή την παπαριά που σήμερα θα
3: θέσω. Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι.
5: Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
7: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Και μην κάθεσαι σπίτι, σκατόγριες!
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ τρέχει από ό,τι βλέπετε, έτσι. Γι' αυτό σηκώθηκε αυτό το τηλέφωνο, γιατί ήταν μια εξέλιξη, ας πούμε, που έχει σχέση με τον Ηρακλή, εννοείται. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα σήμερα, πάρα πολλά. Αποφασίσαμε να κάνουμε αύριο, αποφάσισα. Και ευχαριστώ πολύ που ο GM που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας, δώστε ένα φιλί, ένα χειροκρότημα από το σπίτι εκεί που είστε. Χειροκροτήστε, φωνάξτε.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Εκεί που βρίσκεται στο σπίτι σας υπέρ του GM. Μπορείτε να αλλάζετε, όπως είναι εδώ και ο αδερφός μου, ο Δημήτρης Βοφελάνος, που ήρθε για να συμμετέχει διακριτικά αυτή τη φορά. Την Παρασκευή θα είναι δίπλα μου, έτσι φανερά. Και αποφασίσαμε αύριο να κάνω μια εκπομπή που θα λέγεται «Η Φουκαριάρα πάει Μουντιάλ». Μια δύο ώρη εκπομπή, η οποία θα αναλύσει όσα παραπάνω πράγματα μπορεί. Και αν πάει πάρα πολύ όμορφα και καλά και θέλετε, θα την επαναλάβουμε και μέσα στη διάρκεια της διοργάνωσης. Αύριο 7 με 9 η Φουκαριάρα πάει Μουντιάλ. Επειδή όμως δεν θέλαμε να στερήσουμε ούτε ένα λεπτό Ηρακλή από τον κόσμο, ειδικά τώρα που έχουν λιγοστέψει εκπομπές λόγω του επερχόμενου καλοκαιριού, καταλαβαίνετε ότι αξίζει τον Ηρακλή μας να ασχοληθούμε πάρα πολύ, γιατί ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία έχει κόσμο, είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ γκέλ στα social media, είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή παίζει πρώτη και ενοχλεί κάποιους πάρα πολύ. Δυστυχώς ενοχλεί από site που νομίζω ότι οι διευθυντές τους δεν το ξέρουν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι στο Αθλέτικο ξέρουν ότι ο Μπακόπουλος διώχνει το λαό του Ηρακλή από την εκπομπή του και από το, το site, λέγοντας ότι αν δεν σας αρέσει μπορείτε να αλλάξετε κανάλι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή μια τακτική που βοηθάει, ούτε να συγκρίνει τον Ηρακλή με τον Όφη, ούτε να πει ότι αν γίνεται σαν τον Όφη και βγείτε Ευρώπη μπορείτε να ζητάτε δικό σας, και όταν τον ρωτάνε ο Άρης γιατί έχει να λέει άλλο Άρης. Δηλαδή,
2: γενικά όλο αυτό το
0: εγώ αναφέρω,
2: είναι...
0: αναφέρω κάποια πράγματα που έχουν υποθεί στον αέρα με όνομα, τεπώνυμο και πρόσωπο κλπ. Είπα κάτι που δεν έχει αναφερθεί?
2: Όχι, όχι, λέω ότι γενικά οι συγκρίσεις, ο Όφη είναι πιο πολύ από τον Ηρακλή, ο Άρης λιγότερο, όχι. Γενικά αυτά είναι βλακίες.
0: Εμείς είπαμε γιατί δεν έχει ρεπόρτερ ο Ηρακλής σε μια εκπομπή που παρακολουθούν πάρα πολλοί Ηρακλήδες, και φάνηκε ότι όταν ρώτησε ένας και απάντησε ο Μπακόπουλος, μετά πετάχτηκαν πάρα πολλοί Ηρακλήδες. Γενικά θέλω να πούμε ότι το Αθλητικό είναι ένα σύνολο το οποίο παίζει πολύ Ηρακλή. Και παίζει Ηρακλή, και όταν παίζει τον παίζει με σεβασμό. Δηλαδή τα περισσότερα πράγματα που έχουν πει έχουν βγει, έχει βγάλει αποκλειστικότητες, έχει ανθρώπους μέσα που αγαπάνε τον Ηρακλή, είτε είναι Ηρακλής. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχει καμία σχέση το σύνολο του μέσου αυτού με συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν μια συγκεκριμένη τακτική.
3: Γιατί λένε συνθήματα για μένα στο chat?
0: GM, λέω, όλα τρελαίνομαι.
2: Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Ένα από όποιοι θέλουν το ρόβα. Λοιπόν, ποιοι έχουν πάρει διαρκές? Ξέρω ότι έχουν πάρει 1800. Αυτό είναι το νούμερο. Είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι ντροπή για τον Ηρακλή, για τον Ηρακλειδέα, να έχουν πάρει 500 άνθρωποι διαρκές. 1800. Στον μπάσκετ έχουν ανανέωση 500. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ένα ντου. Θέλουμε πολλά, έχουμε απαιτήσεις μεγάλες. Ασχολούμαστε πολύ. Άρχισαν να επιστρέφουν άνθρωποι που δεν υπήρχαν ποτέ στην εξωσύρακλη τα τελευταία 15-20 χρόνια. Όμως δεν γίνεται να βολιδοσκοπούμε μακριά, σαν να κάνουμε χάρη στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι κάτι το οποίο είναι αλληλένδετο με τη ζωή μας. Και αν κάποιος πιστεύει ότι έχει κάτι να δώσει, κάτι να πάρει, κάτι να προσφέρει, κάτι να κερδίσει για την ενασχόλησή του με τον Ηρακλή, το μόνο που έχει να κάνει είναι να πάρει διαρκείας τουλάχιστον στα αθλήματα αυτά και να γίνει μέλος στο Γάμα Σίγμα Ηρακλή. Για να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο, πάμε να βάλουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά τους. Ο Ηρακλής θα ανανεώσει από το υπάρχον ρόστερ 7 παίχτες. Γνωρίζω ότι θα είναι όσοι έχουν συμβόλαιο, γνωρίζω ότι ένας από αυτούς θα είναι και ο Παναγιωτίδης. Πρέπει να ανανεώσουν κάποιοι παίχτες, εννοείται, γιατί δεν μπορεί ο Ηρακλής να κάνει 28 μεταγραφές. Είναι αδιάνατο, αδιανόητο και ανήκουστο. Ο Ηρακλής θα κάνει περίπου 16 με 20 μεταγραφές, μεταγραφικές κινήσεις, και θα μείνουν 7-8 παίχτες. Θεωρώ ότι κάποιοι παίχτες μπορούν να μείνουν, ειδικά κάποιοι παίχτες που μπορούν να προσφέρουν, π.χ. ο Τσάκλα, π.χ. παίχτες που έχουν παίξει είτε μας αρέσουν είτε όχι, ρίχνουν πάρα πολύ τις χρηματικές τους απαιτήσεις, όπως είναι ο Θεοδόσης ο Μαχαίρας, που ζητάει να μείνει, θέλει να μείνει, έχει προτάσεις, έχει απορρίψει, και μαθαίνω ότι θέλει να μείνει με το ελάχιστο ποσό, ώστε να αποδείξει ότι θέλει να μείνει στον Ηρακλή και θέλει να παίξει και μπορεί να παίξει, και φαίνεται από το γεγονός ότι μένει ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ κάνει ατομικές. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία? Η προετοιμασία ξεκινάει τέλη Ιουνίου, μαζεύονται. Ξεκινάει στη Μίκρα η προετοιμασία, τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Μετά ο Ηρακλής πάει στην Πτολεμαΐδα για ένα χρονικό διάστημα, στο δεύτερο μέρος προετοιμασίας. Στο τρίτο και κύριο μέρος προετοιμασίας ο Ηρακλής πάει στον Μπολζάνο, το οποίο είναι τέλη Ιουλίου θα συμβεί αυτό. Θα μείνει περίπου μία εβδομάδα εκεί πέρα. Στο οποίο, τώρα χωρίς να σας κάνω πλάκα, θεωρώ ότι ο Ηρακλής θα έχει μια εκπροσώπηση εκεί πέρα. Θα έχει άνθρωπο που θα είναι εκεί. Θα δούμε ποιος θα πάει. Εννοείται με έξοδα του Ηρακλής Radio, έτσι. Ποτέ δεν θα ζητούσαμε, δεν θα διανέβαμε κάτι. Και θα μετά επιστρέφει στη Μίκρα, κάνει το τελικό του στάδιο προετοιμασίας, κάνει τα φιλικά εν Ελλάδη, τα εν Ελλάδη φιλικά, γιατί στην Ιταλία θα κάνει με αρκετές ομάδες και στην Πτολεμαϊδα. Και το Σαββατοκύριακο 22-23 ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής θα έχει ολοκληρώσει το 90% του ρόστερ του μέχρι να πάει στον Μπολζάνο. Από εκεί και πέρα ο Ηρακλής έχει 7-8 ανθρώπους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μείνουν από το περσινό ρόστερ, που εγώ το θεωρώ πάρα πολύ τίμιο και σωστό. Ο Ηρακλής δεν πάει να κάνει μια ομάδα η οποία θα παλέψει για να σωθεί στην κατηγορία. Θα πάει να κάνει μια ομάδα που θα παλέψει ώστε να μην μπει ποτέ στη διαδικασία να ασχοληθεί με ομάδες που παλεύουν για να μείνουν στην κατηγορία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να μείνει παραπάνω, αλλά δεν μπορεί να μην μείνει και κανένας. Και έχω την πληροφόρηση, χωρίς να ξέρω ονόματα ή τουλάχιστον πολλά ονόματα, ότι ο Ηρακλής έχει κλεισμένους 8 παίχτες. Κάποιοι από αυτούς έχουν κυκλοφορήσει τα ονόματά τους.
1: Εδώ χτίσαμε και κάποιες ειδήσεις που βγήκε ο Στέφανος μια ώρα. Mm-hmm. Για δύο παίχτες που έχουν παίξει στις δύο μεγάλες ομάδες της Ισπανίας. Σε μία από τις δύο, τώρα δεν ξέρω τι εννοεί και ποιες είναι οι μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, φαντάζομαι εννοεί τη Ράγιο Βαγεκάνο και ξέρω εγώ.
0: Τη
1: Χετάφε, ας πούμε.
0: Τις δύο ομάδες.
1: Την Ρεάλ Σοσιεδάδ, ας πούμε. Οπότε ναι, δεν ξέρω, βρείτε το.
0: Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι ο Αθανασιάδης, που είναι ο πρώτος που έχουμε μάθει, θα ακολουθεί από παίχτες που έχουν παίξει στην Ελλάδα σε κλαμπ τα οποία φέτος ήταν στο 5-8. Δεν ξέρω αν ο Μίτογλου θα έρθει. Θεωρώ ότι για να έρθει και να πάρει λεφτά ο Ατρόμητος πρέπει να ρίξει τις απολαβές του τις που ζητάει ο ίδιος. Δηλαδή, αν θέλει τόσο πολύ να αποδεσμευτεί, πρέπει να ρίξει τις απολαβές του και αυτά τα λεφτά να πάνε στο να σπάσει το συμβόλαιό του. Από εκεί και πέρα, ακούγονται κάποια ονόματα. Ακούγεται το όνομα του Όσμπολτ. Ο Όσμπολτ είναι ένας επιθετικός αρκετά αξιόλογος. Δεν θα είναι όμως μόνος του. Ο επιθετικός που ακούγεται και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο Ντεσίρκουις, πώς λέγεται, που παίζει στη Φορτούνα Σίταρτ, πρώτη κατηγορία Ολλανδίας, με πέρασμα από Ρέμς. Ο Ολλανδός έχει φύγει από τη χώρα, έχει κάνει και καλές χρονιές, έχει ξεκινήσει από τον Άγιαξ και νομίζω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει, όπως και όλοι οι παίχτες που αγούνται, παιδιά, είναι παίχτες καλύτεροι από αυτούς που περιμέναμε ότι θα χτυπήσει η ομάδα. Δηλαδή, βλέποντας τις ομάδες που ανεβαίναν ή αυτές που ήταν μόλις είχαν ανέβει ή παλεύαν ή κάναν, δεν έχει σχέση το ρόστερ που θα δημιουργήσει ο Ηρακλής και ελπίζουμε η πραγματικότητα στο γήπεδο, η αλήθεια να είναι αυτή που συζητάμε εμείς τώρα. Να είναι η αξία των παικτών και στο γήπεδο αυτή που αναγράφεται στα συμβόλαιά τους, στα transfer mark τους κλπ. Θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ο προπονητής. Έχει ένα αρνητικό. Δεν μιλάει αγγλικά. Έχει τσακάλι βοηθό το Σένα. Είναι τσακάλι ο βοηθός. Είναι γρήγορος. Έχει το Φουρταλούπι. Έχει ανθρώπους μέσα εκεί που μπορούν να βοηθήσουν. Από το Σιάγκα, το Στολτίδη μέχρι όλους. Πρέπει να έχει και εμάς ο Ηρακλής φέτος. Πρέπει να έχει τον Ηρακλή.
1: Γιώργιο Σιάγκα.
0: Γιώργιο Σιάγκα. Είναι και λίγο Ιταλός. Καλά κάνει έτσι τα δάχτυλα, τα τρία δάχτυλα, έτσι τα κουνάει. Λοιπόν, επίσης ακούγονται πολλά σενάρια για το Στουρνάρα, για διάφορους παίχτες. Εγώ θέλω να σας πω λοιπόν ότι αν ο Ηρακλής θέλει, θα τους κρατήσει. Αν δεν θέλει, δεν θα τους κρατήσει. Εκεί είναι το βαρόμετρο, να το ξέρετε και να μην πέφτεστε στην παγίδα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται με την αδειοδότηση του Ηρακλή? Ένα θέμα πάρα πολύ πονεμένο, ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο, ένα θέμα το οποίο δεν θέλαμε ποτέ να το ακούσουμε ξανά. Ο Ηρακλής δεν διατρέχει αν είναι ακίνδυνο, σε αντίθεση με τη βεβαιότητα ότι Καλαμάτα δεν θα πάρει άδεια σε πρώτο βαθμό. Ο Ηρακλής θα πάρει αδειοδότηση. Περιμένουμε να έρθει το τελικό OK από λεπτό σε λεπτό. Το αργότερο αύριο το πρωί, αλλά από λεπτό σε λεπτό. Ένα φορταλό που με γεύσε φράουλα, παρακαλώ. Τα έχουμε πει εμείς. Ναι, θυμίζει πολύ, έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι η αδειοδότηση είναι τυπική τυπικό πλέον. Δηλαδή είναι τυπικό, δεν ανακοινώνεται γιατί δεν έχει έρθει επίσημη ανακοίνωση από και το κλιμάκι από, από την ΕΠΟ. Ναι, πάει. Τι άλλο είναι. Ο Ηρακλής προβαίνει σε ένα σχεδιασμό, αλλά έχω την ενημέρωση ότι ούτε αυτή την εβδομάδα θα ανακοινωθεί κάποιος παίχτης. Από την επόμενη εβδομάδα, μέχρι να έρθει ο Ματζάρη στην Ελλάδα, ο οποίος Ματζάρη θα έρθει νωρίτερα από το αναμενόμενο, δεν θα έρθει όταν ξεκινάει η προετοιμασία, θα έρθει 10-15 μέρες νωρίτερα στην Ελλάδα, γιατί ο Ματζάρη μπορεί να αποτύχει παταγωδός, μπορεί να μην βγει επιλογή, μπορεί την τρίτη αγωνιστική ο Μονεβασιώτης να κατέβει τα σκαλιά 2-2 με Καμπαρντίνα και να τον διώξει. Αλλά έχει έρθει εδώ με project, με διάθεση, και αυτό είναι το οποίο κάνει τη διάθεσή του τόσο μεγάλη, ώστε να προσπαθεί και αυτός να μιλάει με παίχτες, να κλείνει παίχτες, να έρχεται στην επικοινωνία με τον Ινσίνιε, που δεν θα πω αν είναι πιθανό ή απιθανό, θα πω είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Μια περίπτωση όμως η οποία βολιδοσκοπείται. Μια περίπτωση παίχτη η οποία υπάρχει επικοινωνία. Το finale.gr και το Serie A Greg Supporters έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που λέει ότι οι ομάδες που τον θέλουν είναι από Αραβίες και λοιπά, με πολλά λεφτά, τα οποία δεν μπορεί ο Ηρακλής και δεν πρόκειται και δεν είναι σωστό να μπει σε ανοιχτή έτσι, κόντρα οικονομική μαζί τους. Και η ομάδα του.
1: Συγγνώμη, τι ύψος έχει αυτός, είναι 1,63?
0: Δεν ξέρω, γιατί να βάλουμε Paul.
1: Όχι, ρωτάω γιατί σε αυτόν αναφέρεσαι.
0: Στον πρόεδρο μου, στο Ινσίνιε.
1: Ναι, αυτό.
0: Στον Ινσίνιε αναφέρομαι. Ο οποίος Ινσίνιε έχει και μια πρόταση από την ομάδα της γενέτειράς του, που είναι τέταρτη κατηγορία, έχουν πάει κάτι φραγκάτι εκεί και βάζουν λεφτά. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Λορέντζο Ινσίνιε είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει πολύ σε πολλά πράγματα του Ηρακλή, αλλά δεν πρέπει ο Ηρακλήδας να αποπροσανατολιστεί. Πρέπει, δηλαδή λέμε, παίρνει Όσμπολ, παίρνει Μίτογλου, παίρνει Σάστρε, παίρνει Μπιάνκο, παίρνει Σιρχάους. Και λένε όλοι, Ινσίνιε, παιδιά, δεν είναι έτσι. Είναι σαν να λες, θα βάλω ένα πολύ ωραίο παπούτσι, πολύ καλό, ανατομικό, θα μου φτιάξει τα πόδια, θα μου κάνει αυτό, θα μου κάνει εκείνο. Θα... Αλλά όλος ο άλλος θα ντυθώ χάλια, θα βρωμάω, θα είμαι άπλητος. Δηλαδή, ο Ηρακλής τελεχώνεται παντού. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το ένα. Όλα πρέπει να τα κοιτάμε. Δηλαδή, τώρα εγώ νιώθω ότι αν αύριο ο Ινσίνιε κλείσει στην Αλ Χαμπίμπι, θα υπάρχει απογοήτευση. Και με θλίβει βαθιά αυτό. Γιατί το μόνο που δεν πρέπει να, να προκληθεί από αυτά τα οποία Θωμά είναι λοιπόν που λέτε ένας υπεύθυνος από το μαγαζί μου για την Τζέο Ταξιάρχης που με παίρνει Τρίτη Παρασκευή 7-9. Δηλαδή εγώ τώρα αν τον πάρω πίσω και του πω όλο το ορτολόγιο θα φταίω. Δηλαδή για ποιο λόγο να μου προκάλεσε αυτή τον εκκλησμό Τρίτη και Παρασκευή ρε φίλε, επειδή σου καβλώνει σένα, επειδή δεν με ακούσε να σου μιλάω. Βάλε Πολ να τον πάρω 4 το πρωί 40 φορές τηλέφωνο από διαφορετικά νούμερα. Δηλαδή για τον Χριστό και την Παναγία. Έχουν υπογράψει προσύμφωνα ή θα περιμένουν απλά? Γιατί μετά μια εβδομάδα πολλά αλλάζουν. Μην κλείσουν αλλού. Δεν νομίζω ότι έχουν την αφέλεια, Φάμπιο αδερφέ μου, οι ηθήνοντες του Ηρακλή να χάσουν παίχτες επειδή δεν τους υπογράψανε. Θεωρώ ότι δεν θέλουν να τους ανακοινώσουν για δικούς τους λόγους. Θεωρώ ότι θέλουν να ξεκινήσουν πολύ φοβάμαι, λέει ένας φίλος εδώ ωραίο, όποιο ότι αν το νούμερο του Διαρκές δεν είναι αυτό που θέλει ο Μονέ θα έχουμε άλλα. Δυστυχώς δεν θα έχουμε άλλα. Αν και ο Ηρακλήδας θα έπρεπε, αν παραμείνει ανενεργός, να τιμωρηθεί. Τόσα χρόνια αναζητάμε έναν επενδυτή που να είναι άξιος και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στο μεγάλο Ηρακλή. Εμείς δεν πρέπει ποτέ να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για να δείξουμε ότι είναι τόσο μεγάλος ο Ηρακλής όσο θέλουμε να τον κάνουν οι παράγοντες, οι πρόεδροι, ο Μονεβασιώτης, ο Τσακίρης, ο Χι, ο Ψ και ο Ωμέγα. Εμείς πρέπει μόνο να ζητάμε και να είμαστε απόντες και να είναι εκεί αυτοί που είναι πάντα, αυτοί που ήταν και με την Κοζάνη στην Ευκαρπία, αυτοί που ήταν και στην Καρδίτσα, αυτοί που ήταν και στον Οδυσσέα Αναγέννησης, αυτοί που ήταν και στον Εθνικό Σιδηροκάστρο, τι άλλη μαλακία έχουμε παίξει, στη Φιλιππιάδα, στον Τζαριτσάνη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλουμε να γίνουμε μεγάλοι, Αλλά δεν θέλουμε να έχουμε ακριβά διάρκεια. Θέλουμε να παίζουμε Ευρώπη, αλλά θέλουμε να, οι τιμές να είναι ίδιες με πέρσι στο μπάσκετ.
1: Μας φαίνονται μεγάλοι, γιατί είμαστε σκεφτοί.
0: Καταλάβει λοιπόν ότι, okay, αγωνιστικά μιλώντας, είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση, ας το πούμε έτσι. Άμα δεν θέλουμε να βρούμε την αλήθεια κατάματα, σύντομα με καθρέφτη.
1: Τώρα, άμα μου κόψει να τα κάνει.
0: Εγώ δεν λέω για 7-8.000, φίλε Γιάννη, που θα μου άρεσε και θα είναι ένα νούμερο αξιοπρεπές. Θεωρώ όμως ότι τουλάχιστον τις 4.000 πρέπει να τις περάσουμε για πλάκα. Δεν δέχομαι δηλαδή τα 1.800 διαρκεία σήμερα που μιλάμε. Θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει ο Μονεβασιώτης να πει: γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης και ο Ηράκλης έχει 5.000 διαρκείας. Και ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Όχι να πει: γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης και ο Ηράκλης έχει 3.000 διαρκείας. Και έκανα ό,τι μπορούσα. Έχει τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Είστε πάρα πολύ μέσα αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Να ξέρετε ότι ο Ηράκλης Radio, πολλές φορές λέτε, έλα αφού ξέρεις γιατί δεν λες. Δεν ξέρω. Αλλά και κάποιες φορές, αν ξέρω κάτι, το έχω αλλιεύσει. Θα διασταυρώσω πρώτα ότι αν το πω, ακόμα και στον ίδιο μου τον εαυτό, στον καθρέφτη μου, θα κάνει καλό ή κακό στον Ηράκλη, δεν θα το πω. Γιατί εμείς είμαστε εδώ, το έχω πει πολλές φορές. Δεν είμαστε εδώ για να βγάλουμε ειδήσεις ή μόνο. Είμαστε εδώ για το καλό του Ηράκλη. Όχι για το καλό της διοίκησης ή της εκάστοτε διοίκησης των τμήματων του Ηράκλη. Ούτε καν για το καλό ονομάτων και ανθρώπων του νεαστέχνη Ηράκλη. Είμαστε εδώ για το καλό του Ηράκλη. Είμαστε μια ενημέρωση η οποία είναι ακιδεμόνευτη. Και είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να φτάσει ο Ηράκλης σε ένα επίπεδο που να μην χρειάζεται κανέναν. Να μην χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν αν έχει κόσμο, αν έχει λόγο στα μέσα ενημέρωσης. Και πιστέψτε μου ότι όλοι μαζί αυτό το μέσο, όχι το ραδιόφωνο, αυτό το μέσο το οποίο ονομάζεται Ηράκλης Radio, μπορούμε να το φτάσουμε τόσο ψηλά, είτε με τις εκπομπές μας, είτε με τις δράσεις μας, είτε με τα βίντεο μας, με τα podcast μας, με ό,τι τέλος πάντων θα κάνουμε, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και εδώ που μιλάμε, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Electron και στον κύριο με όλα τα γράμματα κεφαλαία και με κενά Σουάνη, ο οποίος μας βοηθάει τόσο πολύ, χωρίς να ζητήσαμε ένα και έκανε 100. Το νέο στούντιο έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Πρέπει να αποφασίσουμε τι χρώμα το θέλουμε, GM, γιατί πρέπει να απαντήσουμε. Τώρα μου ήρθε.
1: Α, ευχαριστώ που μου το πες.
0: Τώρα, πριν μια ώρα το έμαθα κι εγώ και καλό είναι να αποφασίσουμε. Λοιπόν,
1: τι χρώμα θέλετε το στούντιο?
0: Κοίτα, όπου δεν δείχνει η οθόνη, όπου δεν δείχνει η κάμερα, θα είναι, μου είπε, ένα εύκολο χρώμα, ένα λευκό, υπόλευκο. Τώρα τα υπόλοιπα που θα φαίνονται στην κάμερα θα δούμε τι θα είναι. Το εύκολο είναι το ένα. Ο ερχομός του Νησίνια θα φέρει 500 διαρκείας. Ο ερχομός του Νησίνια πρέπει να μας αποδείξει πόσο βλάκες είμαστε που δεν έχουμε πάρει ακόμα διαρκείας, αν έρθει. Και αν δεν έρθει, πρέπει να μας αποδείξει πόσο βλάκες είμαστε που δεν είχαμε 5.000 διαρκείας τώρα, ώστε να πάει να τον πάρει με πιο πολλά λεφτά. Γιατί ξέρω ότι θα έχει από πίσω άλλα 1-2 εκατομμύρια τα διαρκείας. Έτσι. Τι είναι αλήθεια του Ηρακλής TV? Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την μπάσα που κάνει ο φίλος ο Trap E7θ. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι άλλο να περιμένεις στο επίδομα άδειας, άλλο να περιμένεις στο νησί, έχει τεράστια διαφορά. Έτσι. Από τους 1.800, οι 800 δεν μπορούσαν να το πάρουν τώρα, να το ξέρετε. Και το πήρανε με το υστέρημά τους. Από τους 2.000 που δεν έχουν πάρει ως τώρα, όμως που είναι ζεστοί, οι 1.000 μπορούσαν να πάρουν. Άρα θα πρέπει να έχουμε στις 700.000 διαρκείας. Αυτή είναι η αλήθεια. Γαλανόλευκες κάθετες γραμμές. Μπλε ρουά. Ο Ηρακλής λοιπόν. Τι παίζουμε εδώ, τι έχουμε? Έχουμε αλλά. Έχουμε χορευτικές ικανότητες. Έχουμε χώρες περίδες, GM!
1: Κατά λάθος.
0: Άσερα, αφού έβαλες μουσική επίτηδες, δεν ήταν κλείσει. Λοιπόν, τι είναι το Ηράκλειο TV? Το Ηράκλειο TV θα υπόκειται σε μια πλατφόρμα η οποία είναι υπό του Αλαφούζου, που θα είναι μέσα το Παναθηναϊκό TV, το Ηράκλειο TV κλπ. Θα έχει και κάποια άλλα έτσι, κανάλια, τα οποία αυτά, αν κάνω κάποιο λάθος, φίλε Δημήτρη Φελάνο που το έχεις μελετήσει, πες μου. Θα υπόκειται όμως ή στο Nova ή στο Κοσμοτέ TV, σωστά? Δηλαδή αν έχεις το πακέτο το full Κοσμοτέ και θα τα έχεις μέσα. Δεν ξέρω σε ποιο από τα δύο, αλλά θα είναι εκεί μέσα. Γιατί έγινε αυτό λοιπόν? Όλες οι ομάδες έχουν πάει στην άλλη συμπαιγνία, που είναι ο Βαρδινογιάννης με το Μαρινάκι. Είναι
1: την per capita.
0: Αυτήν. Εμείς πήγαμε στο Αλαφούζου. Γιατί έγινε αυτό? ο Ηρακλής θα πάρει περισσότερα λεφτά. Είναι ένα πλάνο τριετίας με αυξανόμενες, πολλαπλά αυξανόμενες αποδοχές ανάλογα και με το τι θα κάνει ο Ηρακλής μέσα σε αυτή την περίοδο. Και τι, γιατί το έκανε αυτό ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης? Ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης λοιπόν έχει ένα καλό, το οποίο είναι και κακό. Δεν θα ψηφίσει ποτέ τίποτα επειδή πήγε σε κάποιο άρμα, επειδή είναι φίλος του ή επειδή θέλει να τα πάει καλά με κάποιον. Θα ψηφίζει πάντα με γνώμονα αυτό που θεωρεί αυτός το καλό του Ηρακλή. Αν το καλό του Ηρακλή να πάει τώρα με τον Αλαφούζο, αύριο μπορεί να είναι να ψηφίσει τον Πανετολικό. Μια πρόταση που κάνει ο Πανετολικός, αύριο μια πρόταση που θα κάνει η ΑΕΚ, αύριο μια πρόταση που θα κάνει ο Λεβαδιακός και αύριο μια πρόταση που θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Αν δηλαδή προτείνει ο ΠΑΟΚ κάτι το οποίο θα είναι θετικό για την λειτουργία του Ηρακλή, του πρωταθλήματος, βολεύει και είναι σωστό, ο Παναγιώτης Μονεβασίου να ξέρει ότι θα ψηφίσει ότι είναι σωστό και καλό για τον Ηρακλή. Ακιδεμόνευτα. Χωρίς δηλαδή να πει αυτό δεν το συμπαθώ, δεν το κάνω. Δεν το έχει αυτό. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να πετύχει ο Ηρακλής στους στόχους του σε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα θα μπορούσε, ας πούμε, να πάει να διεκδικήσει να έχει καλές σχέσεις με κάποιον που μπορεί να κρίνει κάποια αποτελέσματα, λέω εγώ τώρα, και να πάρουμε 300-400 χιλιάρια λιγότερα. Προφανώς όμως και αν τα λεφτά τα βάζεις ευθεία, είσαι ντόμπρος και ευθύς, όπως ήταν ο Ηρακλής πάντα, όπως είναι και ο Μονεβασιώτης. Γι' αυτό και έχει γίνει το πάντρεμα, παρόλο τη διαφορά φιλοσοφίας σε πολλά πράγματα. Ο Ηρακλής ευνοείται από αυτό, βοηθιέται από αυτό, γιατί θα βγάλει ένα ακόμα συμβόλαιο μεγάλο, δύο συμβόλαια. Ας μας εξηγήσει κάποιος το θεώρημα Μπουρζάνο, λέει ο αισθησιακός. Αισθησιακέ, με πλήγωσες πάρα πολύ που δεν ήρθες στην εκδήλωση. Στο εξωτερικό το ξέρω, αλλά ήθελα να είσαι εκεί οπωσδήποτε. Θα γούσταρα φουλ. Θα πάρουμε white label από τον Αλαφούζο ή θα είναι σε κάποια πλατφόρμα? Τι είναι white label?
1: Είναι άμα σου δίνουν το λογισμικό, τέλος πάντων, και ό,τι βλέπει ο χρήστης, το UI, τέλος πάντων, το user interface. Αν στο δείχνουν καθαρό.
0: Το ρώτησα κάτι και μου απάντησε πιο δύσκολα. Τρομερό. Ναι.
4: Πρακτικά το Ηρακλής TV δεν είναι, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, δεν θα είναι μέσω του PAO TV ούτε κάποια εφαρμογή του Παναθηναϊκού. Πώς έχει η Κοσμοτέ ξεχωριστό κανάλι για τον Ολυμπιακό στο Κοσμοτέ, έτσι και ο Ηρακλής θα μπει στα συνδρομητικά, δηλαδή Nova, Κοσμοτέ και Vodafone TV, και θα υπάρχει κανάλι ξεχωριστό το οποίο θα ονομάζεται Ηρακλής TV, όπως θα υπάρχει και κανάλι ξεχωριστό το οποίο θα ονομάζεται Παναθηναϊκός TV, PAO TV. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάζω. Θα είναι δύο ξεχωριστά κανάλια.
0: Ninja
4: αλλά...
0: TV!
4: Ναι, Ninja TV. Αλλά θα έχουν τον ίδιο σκοπό.
0: Ωραία.
1: Άρα μέσα κόσμο, το κενό θα βλέπεις.
0: Αυτό φαίνεται. Βέβαια, εμείς τα εντός θα είμαστε στο γήπεδο. Οπότε δεν έχει διαφορά για μας.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Βέβαια, εγώ ας πούμε θα το βάλω ούτως ή άλλως.
1: Καλά, εντάξει, το συζητάμε.
0: Θέλω να μάθω επανάληψη, θέλω πολλά. Γιατί το
1: και το άλλο περιεχόμενο που θα έχει, έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι θα έχει και άλλο περιεχόμενο, όχι μόνο τα μάτς.
0: Βάλτε φελάνο στο πλάνο να πάρει χρώμα η ομάδα. Έχω κάτι. Έχω εγώ τα χρώματά μου, τα φωτεινά, τα μαύρα. Για το Θεό. Λοιπόν, δεν περίμενα τις μεταγραφές στο διαρκές, το πήρα. Έχασε τα λεφτά του διαρκές στα φρουτάκια. Θα κληρώσετε κανένα? Και να κερδίσει σε κλήρωση, θα το παίξει χρώμα γράμματα για να πάρει τα διπλά και θα πάρει τα λίγα. Άμα είσαι άρρωστος, φίλε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κανονίστε να πετάξετε καρότα όταν ήρθε ο Βάζελος στο κάφτα, θα μας κόψει τα μύρια. Είχαμε πετάξει ένα Ηρακλής Παναθηναϊκός καρότα και είχαν μείνει λίγα για ένα Ηρακλής Παναθηναϊκός στο μπάσκετ 64-80 στους 4 του κυπέλου που ήμασταν Α2. Οι μεταδόσεις από ποιους θα γίνονται, δεν έχω ιδέα. Σίγουρα όχι από μένα, γιατί θα μπω φυλακή, θα έρθω σπίτι μου και θα έχω τέτοια προβλήματα. Όλη διαρκεία. Πολύ σωστά. Εγώ θέλω να βγάλουμε και πιστωτικές χάρτες Ηρακλή όπως έχουν και άλλοι. Θες να καταστραφούμε δηλαδή ολοσχερός και με κάτι που αγαπάμε να το βλέπουμε συνεχώς να μας καταστρέφει. Άλλωστε τα είχα στα φρουτάκια όλα. Ναι, ρε Παύλε, είμαστε και εμείς στο εξωτερικό που θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα δούμε την ομάδα.
1: Εντάξει, ρε, όταν παίξει η ομάδα θα τη βρει. Ότι...
0: θα τη βρει τη λύση νωρίτερα. Θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Γενικά να ξέρετε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα έρθουν πάρα πολλές ανακοινώσεις μαζεμένες σοριδών, οπότε θα πρέπει να παρακολουθείτε. Περιμένουμε αυτές τις μέρες, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, επίσης να μάθουμε πότε θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι 15 μέρες πριν γίνει η κλήρωση θα μάθουμε τότε θα γίνει η κλήρωση. Αρχίζουν τα πράγματα να έχουν μια μεγαλύτερη κανονικότητα, όχι κανονικότητα, μια πιο normal κατάσταση και όχι την παράνοια του Super League 2.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι τελείως βασικά.
0: Να πεις αγάπη μου, ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι ο Όμηρος στο chat, ο Όμηρος από τη Μονεβασιά, αν είναι εδώ. Γιατί σήμερα το Ira Store έστειλε ένα δέμα στη Μονεβασιά. Τυχαία το είδα τώρα έξω.
0: Μάλιστα.
1: Το είπαμε με τη.
0: Άλλωστε.
1: Και δεν ήταν αυτός, ήταν ένας άλλος. Και δεν ξέρω αν ναι, σε μια ταβέρνα που πήγαινα μικρός πάρα πολύ με τον μπαμπά μου. Και θέλω να δω αν είναι εδώ να μου πει τι γίνεται. Δεν ξέρω αν γνωρίζονται. Ή αν είναι γι' αυτόν και απέτω το αφήσαν στην ταβέρνα. Αυτό.
0: Ήμουν μέσα στο μάτσο, πετάξαμε τα καρότα στον Καραγκούνη. Μυθική στιγμή. Χίλια χρόνια να χάσει από λαμία. Γεια σου, Μάρια, η Μύθε. Να είσαι καλά και εσύ και ο Πεθερός, νομίζω. Που ήρθε εδώ παρόλο που στείλει λαμία. Ήρθε να δει, Ηράκλη. Ενώ ο άνθρωπος είναι λαμία.
1: Εντάξει, ρε φίλε, ναι.
0: Ναι.
1: Ήρθε, τα θυμάμαι.
0: Εσυσιακό και Βασίλη Βασιλείου, δύο μεγάλε απώλειε από το Soul. Και ο Σάικο Μπίλι, ρε φίλε. Είσαι πολύ άδικο απέναντι στο μέγα καλλιτέχνη και πρώτο άνθρωπο που έκανε εκπομπή. Α, λοιπόν, Βασίλη Βασιλείου, εσυσιακό. Και τόσο ο ίδιος ο Βασίλης ο Βασιλείου. Είσαι Θεός, Βασίλη. Είσαι Θεός. Εγώ το πείμα το είπα στην συνάθρηση που είχαμε εκεί στο Soul, αλλά θα το ξαναπώ στο ραδιόφωνο. Στο υπόσχομαι, μόλις ανακοινωθεί η πρώτη μεταγραφή. Λοιπόν, δεν θα μάθουμε ένα φρουτάκι. Δεν θα γαμούσε ένα φρουτάκι Ηρακλής Radio με Wild Ραμφόπουλος. Φιλέ, θα έδινα συνέχεια. Θα ήμουν τσιτ. Τι να κάνω, εγώ τέτοιο δοτικός άνθρωπος είμαι. Λοιπόν, κάτι θέλω να πω εγώ τώρα. Α, έχουμε εδώ τα materials. Θα βγουν φωτογραφίες μέσα στις επόμενες μέρες. Τα materials θα υπάρχουν εδώ στα γραφεία του ΓΣ. Να ξέρετε ότι η μπουτίκα ανανεώνεται και μεγαλώνει πάλι μέσω ηλεκτρονική του Σουάνι. Και θα είναι κλειστό. Θα είναι κλειστή για περίπου 40 ημέρες. Μία εβδομάδα περίπου ακόμα θα παραμείνει ανοιχτή. Όμως το φρόνημα τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Γι' αυτό είμαστε χοντροί βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η παροιμία πολύ σωστή. Όλα τα προϊόντα του Ηρακλής Radio θα είναι εδώ πέρα. Θα βρίσκονται στο χώρο του ΓΣ και θα μπορείτε να τα προμηθεύεστε. Ερχόμενοι εδώ στη γραμματεία του Ουσού, τις ώρες που είναι ανοιχτή και τις μέρες, και να τα προμηθεύεστε. Έχουμε κάνει μια συμφωνία εδώ, ξέρουν όλες τις τιμές. Μπορείτε βέβαια και να στέλνετε και σε εμάς μηνύματα. Θα γίνει και ένα πρόμο στο Instagram, Facebook κλπ. Τώρα που το είπαμε αυτό. Έχει ανέβει ένα ρίλ το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχει να ανέβει και ένα ρίλ ακόμα αύριο νομίζω.
1: Να πω.
0: Και θα γίνει και ένα βίντεο
1: στο Σαμσό της Δανίας.
0: Το Σαμσόν.
1: Νομίζω Δανία είναι. Και ανόλευκο είναι όπως την έχει.
0: Το άρχος.
1: Στο φίλο μου τον Αντώνη 665.
0: Στην Ολλανδία δεν
1: στην
0: είναι.
1: Ισλανδία, στην Ισλανδία είναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
0: Ο Αντώνης 665 στην Ισλανδία. Λοιπόν, ναι, έχουμε πολλές γριές. Έχουμε πολλές γριές στην Ισλανδία που έχουν πάει για δουλειά. Να στείλω πολλά χαιρετισματά εκεί πέρα. Επίσης θέλω να πω ότι ο φίλος μου, ο Δημήτρης Ολιάπης, έχει παίξει στον Ηρακλή βέβαια, και έχει παίξει στην Ισλανδία σε μια πόλη που δεν υπάρχει πια. Την έχει πλακώσει στο ηφαίστειο. Είναι απολύτως τιμητικό.
1: Τι πως ο Μιχάλης Ολιάπης.
0: Ο Μιχάλης Ολιάπης, ναι. Τι είπα.
1: Δημήτρης.
0: Τα έχω χάσει. Με συγκίνησε το σημερινό ριλ. Εγώ όταν το είχα ακούσει αυτό, θυμάσαι στο ραδιόφωνο για να ανέβει και ένα TikTok και είχα συγκινηθεί. Εδώ live, γιατί έχουμε και συγκίνητο, θέλω να ξέρετε. Ο GM είναι ερωτευμένος με τον Αντώνη.
1: Αντώνη, αγάπη μου.
0: 90% σωστό το μήνυμα.
1: Χαιρετίσματα, δεν ήσουν στα live τώρα, στο live που έχει τατουάζ. Α, Δανία είναι. Τέλος πάντων, τώρα ότι είναι.
0: Αντώνη, γράψε μια πρόταση. Είμαι εκεί και βρίσκεται σε αυτή τη χώρα. Γιατί είναι πιθανό ο GM, μέχρι να φύγουμε από εδώ, να συνεχίσει να αναρωτιέται και να μας δίνει λάθος πληροφορίες και να σε ψάχνει η Ιντερπόλ σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε καμιά ιδέα πώς θα είναι η στολή φέτος και τι προϊόντα θα βγάλει μπουτίκ. Ένα-ένα. Αρχικά πρέπει να υπάρχει μπουτίκ. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μπουτίκ. Πρέπει να έρθουμε στο 2026 και να υπάρχει μπουτίκ. Μετά, θεωρώ λοιπόν ότι οι στολές της ομάδας θα είναι παρεμφέρεις με τις περσινές. Στο μπάσκετ στο διαρκείας να το ανανεώσεις πρέπει να πας από κοντά και γίνεται κάπως να το κρατήσω με προκαταβολή. Δώσεις, τρεις δόσεις μέσω.
5: Μπορώ να διακόψω.
0: Ναι.
5: Είπε πριν ο GM.
1: Λέω Σαμσό Δανία, Σαμσό. Γιατί θυμόμουν την Δανία.
6: Και λέει ότι είναι στην Ισλανδία, γιατί διάβασε στην αρχή Island.
1: Το Google λέει ότι είναι Island,
6: Island of Denmark. Και είπε Ισλανδία.
0: Μου θυμίζει τη μάνα μου που λέει και το άσμα.
1: Τελικά είναι ο Γαργαλιάνος, όπως λέει για να πάρει.
0: Λοιπόν.
1: Με τον Αντώνη μας συνδέουν πολλά.
0: Παύλο, για τον μπάσκετ μέχρι τώρα είναι κλειδωμένοι 4 παίχτες. Λοιπόν, να πάμε και στο μπασκετάκι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από τον πλανήτη του μπασκετικού Ηρακλή. Ο οποίος βασιλετικός Ηρακλής είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Πρέπει να τρέξετε λίγο τα διάρκεια. Έχουμε 500 ανανεώσεις και έχουμε μέχρι 15 του Ιουνίου. Ή 20. Μέχρι πότε είναι, παρακαλώ, 15. Βοηθήστε με λίγο. Τρέχτε. Γιατί μετά είναι άλλες οι τιμές. Και να έχεις διάρκειας, αν περάσει 15, είναι άλλες οι τιμές. Τρέχτε να προλάβετε. Ο Ηρακλής. Παύλο, όταν έκλεισε το γκρουπ, ήταν λογικότατο. Περίμενε, τώρα που είναι όλα πένα, γιατί. Τώρα είναι όλα πένα, γιατί έχει κλείσει το γκρουπ. Να ξέρεις. Και το λέω με πόνο ψυχής. Με πόνο ψυχής. Και απόλυτη τιμιότητα. Απέναντι σας κοιτάω στα μάτια. Τι κοιτάστε με ένα μάτια και τέτοια. Λοιπόν, τι γίνεται στο μπάσκετ. Μήπως γι' αυτό είναι όλα πένα. Θα γράφουν κι άλλοι, δεν τα γράφω εγώ. Λοιπόν, ζέστε και εδώ μέσα, ρε. Πώς, τι γίνεται. Με τι να έρχομαι, με μαγιό μπόρατο, όπως έγραψε κι ένας φίλος. Τι να κάνω, έχω τρελαθεί, ζεσταίνομαι. Γι' αυτό και θέλω να σας πω ότι το Μουντιάλ για μένα θα συνδυαστεί με διατροφή. Θα βλέπω το Μουντιάλ ασταμάτητα, αλλά θα κάνω διατροφή. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρει, τι κοιτάτε έτσι περίεργα. Ξέρω, τον κόσμο τον ενδιαφέρει, καίγεται. Καίγεται ο κόσμος γι' αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται στο μπάσκετ. Ναι, τα με διαρκές μπάσκετ, μέσω μόνο από τα γραφεία στο Βανόφιο. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν να δείτε τι γίνεται. Ο Ηρακλής έχει το Σίλα, τον Τάσο τον Κουκ, τον Αρνόκουρο, το Χάτσον και εκεί. Δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Ηρακλέως. Και ο Μέλβιν, 5. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέτοιο άγχος να κλείσει ο Μέλβιν, δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ακούω κάτι. Ένα τέτοιο πράγμα ακούω στα αυτιά μου. Λοιπόν, και ο Ηρακλής θα πάρει πολλούς παίκτες ακόμα. 7 ή 9. Πιο κοντά, εγώ τίνω στο 9. Τι κάνει του χρόνου ο Ηρακλής? Παίζει πρωτάθλημα, παίζει κύπελο και παίζει και FIBA Europe Cup. Η διοργάνωση δηλαδή που κατέκτησε φέτος η Bilbao. Τι γίνεται τώρα? Ο Ηρακλής περιμένει το Euro Cup, η διοργάνωση η οποία κατέκτησε η Μπουργκ. Ωραία, και δεν θα παίξει Ευρωλίγκα, είναι διοργάνωση της FIFA. Η Ευρωλίγκα, το Euro Cup και το FIBA Euro Cup που θα παίξει ο Ηρακλής είναι διοργανώσεις της FIBA. Ο Ηρακλής περιμένει να βγάλει μια wild card το Euro Cup και να το δώσει αυτή το wild card στην ελληνική αγορά. Εκεί είναι δεδομένο ότι ο Ηρακλής θέλει. Αν υπάρξει αυτή η πιθανότητα και η δυνατότητα, που δεν είναι τόσο πιθανό, αλλά εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα. Ο Ηρακλής θέλει, ναι. Θέλει και μπορεί.
7: Αυτό είναι είδηση τώρα.
0: Ναι. Θέλει και μπορεί.
7: Το θέλει και μπορεί
0: να παίξει το Euro Cup. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει wild card? Όχι. Θα ενδιαφερθεί μόνο ο Ηρακλής για να λάβει αυτή τη wild card? Όχι. Θα ενδιαφερθεί ενδεχομένως και ο Κολοσσός, ενδεχομένως και το Μαρούσι, ενδεχομένως και ο Προμηθέας να αλλάξει την οργάνωση. Τι θέλει το Euro Cup? Content. Ό,τι θέλει το 2026. Ομάδες με κόσμο, ομάδες που θα κουβαλήσουν και έξω κόσμο, ομάδες που έχουν ένα derby, ομάδες που θα συγκριθούν με κάποιες άλλες. Οι συμπολίτες και οι δύο θα είναι στο Euro Cup. Καταλαβαίνετε τώρα ότι θα γίνει εδώ το λεγόμενο μαδομού, αν ο Ηρακλής πάει στο Euro Cup. Οπότε θεωρώ ότι αν θα υπάρξει η wildcard, που είναι μικρό το ποσοστό, αν θα υπάρξει η wildcard που είναι μικρό το ποσοστό, θα τη λάβει ο Ηρακλής. Αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Όλο το άλλο είναι είδηση. Αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Τώρα, τι γίνεται? Ο Ηρακλής φέτος για να παίξει η Ευρώπη έπρεπε να πληρώσει και πλήρωσε κάποια παλιά χρέη τα οποία είχε αφήσει ο Θεός, Θεόδωρος Δακόπουλος. Από τη χρονιά λοιπόν που παίξαμε τελευταία φορά Ευρώπη στο FIBA Europe Cup και αποκλειστήκαμε στη Φούσκα, ο Θεόδωρος ο Δρακόπουλος είχε αφήσει κάποια χρέη τα οποία και ο Ηρακλής εννοείται πλήρωσε ώστε να έχει τη δυνατότητα να παίξει στη διοργάνωση αυτή. Και δεν είναι τα μόνα χρέη που είχε αφήσει. Είχε αφήσει και κάποια χρέη τα οποία πλήρωσε πέρσι η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή που έπαιξε στην Ευρώπη πρόπερσι, που ουσιαστικά δεν πήρε την επιδότηση που θα έπαιρνε από την Ευρώπη γιατί είχε χρέη. Το Euro Cup και το FIBA Europe Cup, έτσι, είναι της ίδιας φάσης. Αυτό ξέρω. Α, οκ. Έκανα λάθος, συγγνώμη.
7: Ναι, νομίζω έκανες
0: λάθος. Έκανα λάθος. Όχι, όχι, έκανα λάθος για το FIBA Euro Cup. Όχι για το Euro Cup. Το Euro Cup είναι της FIBA. Ναι. Λοιπόν, τώρα για προγραμματικά BCL δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί ο Ηρακλής. Όχι, δεν νομίζω, δεν θα ασχοληθεί ο Ηρακλής. Αν δεν βγει η wild card του Euro Cup και την πάρει ο Ηρακλής, ο Ηρακλής θα παίξει στους ομίλους του FIBA Euro Cup. Όπως και να έχει, ευρωπαϊκές εκδρομές είναι και ευρωπαϊκές εκδρομές θα πάμε. Στράτο! Ή Στράτο! Ρε Μπάμπη, τι έπαθες Μπάμπη μου?
7: Σωστά.
0: Μπάμπη! Βγήκε αυτός ο μάγκας ή είναι ακόμα στην Μπουζού? Είναι ελεύθερος. Διότι τα πνεύματα δεν φυλακίζονται. Όπως είπε και ο ίδιος ντυμένος Gifty Blinder σε μια αναμάτσα Ηρακλής Παναθηναϊκός, που είπε διαφήμιση για τον μπάσκετ, είχαμε χάσει 150-90, ξέρω εγώ. Δεν είναι ο Ράιαν, ο Μπράιαν είναι. Έχει προδιαγραφεί στο Ιβανόφιο για EuroCup, Παύλο. Νομίζω ΦΕΚ πρέπει να πάμε, μην τη φάμε σαν τον Πανιόνιο. Η διοίκηση, εφόσον λέει ότι δεν θα τη φάμε σαν τον Πανιόνιο, και δεν θα τη φάμε στον Πανιόνιο, γιατί ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα γεμάτη θεροβάμονες. Ο Πανιόνιος νόμιζε ξαφνικά ότι επειδή είχε κάποια λεφτά και κάποια εύνοια εγχώρια για να κάνει κάποιες κινήσεις για να ανέβει στις πρώτες κατηγορίες, ότι ξαφνικά νόμιζε ότι ξέρεις, θα μαμίσει όλη την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παλεύει ο Καράουλου, φίλε, να το βγάλει. Παυλάρα, καλησπέρα. Τίποτα για το σχεδιασμό των Ακαδημιών του χρόνου γνωρίζεις? Μπράβο στους ακροατές, στους τηλεθεατές της εκπομπής. Οι ερωτήσεις είναι καταπληκτικές. Είναι πάρα πολύ στοχευμένες και πάρα πολύ ωραίες. Ο σχεδιασμός των Ακαδημιών, τι γίνεται? Υπάρχει σχεδιασμός. Ο Νίκος ο Πορτουλίδης μένει στη θέση του και οι προπονητές που προσέφεραν θα μείνουν. Θα υπάρχουν λίγες αλλαγές. Θα είναι πιο αυστηρά τα πράγματα στις ακαδημίες για καλό των παιδιών. Για να υπάρχει πιο μεγάλος επαγγελματισμός και απόλυτος επαγγελματισμός, ειδικά στο K14 και πάνω, που είναι στην κατηγορία Super League. Ο Αμανατίδης λοιπόν, όταν, σαν τεχνικός διευθυντής, ο οποίος όμως έχει πάρα πολλές γνώσεις ακαδημιών, και ξαναλέω ότι η K17 που πήγε φέτος στο Μουντιάλ έχει βάλει όχι ένα λιθαράκι, έχει βάλει πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της επιτυχίας, ανήκει στον ίδιο. Γιατί και γνώσεις έχει και παίχτες από Γερμανία, Έλληνες. Ελληνάκια έχει φέρει και γενικά είναι πολύ καλός σε αυτό εδώ το πράγμα. Βοηθάει πάρα πολύ η γνώση που έχει και οι άκρες που έχει με τη Γερμανία. Αυτό ξέρουμε. Αν θα γίνει από αυτό που ξέρουμε είναι άλλο πράγμα. Θεωρώ δηλαδή ότι τον Αύγουστο θα αρχίσει πάρα πολύ ο Ηρακλής να οργανώνει τις ακαδημίες του. Απλά θυμηθείτε ότι πέρσι ο Ηρακλής δεν είχε τίποτα οργανωτικά. Ήταν ο μονοβασιώτης και ένα, δύο, τρεις άνθρωποι ακόμα. Ο Μαραγκός ήταν ο Δελιζήσης και φέτος έχουμε ένα επιτελείο πάρα πολύ πιο μεγάλο, πάρα πολύ πιο πλατή, γιατί ο Ηρακλής πρέπει να εναρμονιστεί και να φτάσει και οργανωτικά εκεί που του αξίζει, και αυτό ακριβώς κάνει ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς σαν οπαδοί του Ηρακλή. Πες μου τι ώρα θα βγει ανακοίνωση για την άδεια αύριο, θέλω ακριβή ώρα, μην μπαίνω και βγαίνω. Χαχαχα, γεια σου Αλέξανδρε, μας στέλνει και 5 ευρώ να σε κάνω φιλέ. Ο Όσμπολτ της Λάρισας και ο Ολλανδός είναι όλοι καλοί φορ. Ο Όσμπολτ είναι του Λεβαδιακού. Ο Τούπτα της Λάρισας είναι φορ, Δημήτρη. Αριστερό εξτρέμ. Δεν είναι φορ. Και επειδή έτυχε να μιλήσω με ένα φίλο σήμερα, εγώ είπα, ο Τούπτα έβαλε 10 γκολ. Οκ. Okay. Εγώ δεν περιμένω να βάλει 10 γκολ. Και δεν πιστεύω ότι θα βάλει 10 γκολ. Αν έρθει, ο Τούπτα θα βοηθήσει στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, θα είναι ακόμα ένα γρανάζι το οποίο είναι ικανό, το οποίο θα απασχολεί και θα προβληματίζει τους αντίπαλους αμυντικούς, και ο Ηρακλής θα έχει μια επιθετική γραμμή η οποία όλοι θα είναι βαρόμετρο και θα είναι πονοκέφαλος για τους αντιπάλους. Δεν παίρνει ένα παίχτη όπως τη Λάρισα, ήταν μόνος. Δεν είχε άλλον. Αν θυμάστε κάποτε είχε σέντερφορ τον Τζέζαρε και Τρίπολη. Πήγε στον Άρη, ο Άρης έπαιζε αλλιώς, η Τρίπολη έπαιζε αλλιώς και ο Τζέζαρε δεν φάνηκε στον Άρη. Σε ομάδες που έχουν έναν άλλο τρόπο παιχνιδιού και αν έχουν ένα-δυο καλό παίχτες θα παίρνουν όλα πάνω τους, είναι πιο εύκολο να φάνεις εσύ στις μεγάλες ομάδες και στις καλές ομάδες ποδοσφαιρικά, όπως θα είναι ο Ηρακλής φέτος. Είναι πιο δύσκολο να κάνεις μια τόσο καλή χρονιά γιατί δεν βασίζονται όλοι πάνω σου. Δεν είσαι one target man. Σωστά το είπα αυτό? Με αγνοούν και οι δύο ποδοσφαιρικοί. Παύλο, επειδή πριν λίγο καιρό αγόρασα διαρκές στο ποδόσφαιρο και τώρα θα τρώω για λίγες μέρες ακόμα παγάκια με αλάτι, Γνωρίζεις σταδιακά στο πράγμα να μπορούμε να αγοράσουμε με δόσεις. Αδερφέ, εννοείς για ανανέωση ή εννοείς για να βγάλεις καινούριο διάρκειας? Θέλω να εργαθώ στο Ηρακλής Radio. Ένα χιλιάρικο ζητάω να ξεκινήσω αύριο. Υπήρχε κάποιος που είχε ζητήσει λεφτά και το συγχωρέσαμε παρόλα αυτά. Όταν ήταν στην αρχή του Ηρακλής Radio. Το Ηρακλής Radio πρέπει να φτάσει σε ένα επίπεδο να απασχολεί τους ανθρώπους του και να είναι η κύρια εργασία τους. Γιατί τότε θα είναι και οι απαιτήσεις και οι δικές σας και του Ηρακλή τεράστιες. Τα λέω καλά, GM?
7: Ναι.
0: Ωραία. Όχι, επίσης... πες αν έχεις κάποια.
7: Εντάξει, παιδί μου, μια μεγάλη, πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Okay.
7: Για το. Ναι, οκ, okay, μακάρι να συμβεί. Απλά. Το θέμα είναι και πού θα έρχονται τα έσοδα, έτσι. Δηλαδή. Θα πρέπει να έχουμε ένα φίλτρο σε όλο
0: θα
7: αυτό.
0: Θα κλέβουμε λεφτά από το ΓΣ και αντί να παίρνει αθλητές, θα τα παίρνουμε εμείς. Δεν είναι αυτή μια πολύ ωραία λύση?
7: Παίρνει αθλητές στο ΓΣ και έκανε και μια ωραία μεταγραφή στο Βόλι σήμερα.
0: Ωραία, δεν ξέρουμε αν είναι. Θα φανεί στο γήπεδο. Ωραίες μεταγραφές κάναμε δύο χρόνια και πήραμε τα τρία και τα τρία μακριά κιόλας. Όχι το τρίτο το μακρύτερο.
7: Πήραμε ένα Βραζιλιάνο. Άλλο αυτό είναι, φίλε.
0: Πήραμε ένα Βραζιλιάνο, ο οποίος έχει φύγει από τη Βραζιλία, διεκδικητής του 2001, ο οποίος έπαιζε πέρσι στην Αίγυπτο. Φαίνεται ότι έχει καλά χαρακτηριστικά. Θα φανεί στο γήπεδο. Η ομάδα πρέπει να πάρει διαγώνιο. Δεν έχει πάρει ακόμα διαγώνιο. Και μέχρι να πάρει διαγώνιο, είναι τα πράγματα ακόμα ρευστά. Θα πω εγώ.
7: Έτσι είναι.
0: Τι συμβαίνει δηλαδή, τι εννοώ ρευστά? Εννοώ ότι είναι παμβοχαϊκός. Ενώ ότι είναι η Φλόρινα και ενώ ότι θα είναι και μια ομάδα ακόμα που θα έρθει σαν
7: κομίτης.
0: Ο Ηρακλής θα την πατήσει πάλι? Για να δούμε. Τουλάχιστον τώρα δεν θα γίνει ένα πολύ μεγάλο budget, έξοδα κλπ. Ώστε να φέρει τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από το λαιμό του ΓΣ Ηρακλή. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα. Το χάντμπολ που κάνει τρομερές κινήσεις, το βόλεϊ γυναικώνε, το μπάσκετ γυναικώνε, υπάρχει ξεφασκία, το πόλο θα γίνει ομάδα πυγμαχίας. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να συλλεχθούν. GR. Μπορεί ο Βραζιλιάνος να μας βγει από το Ζεφύρια. Περιμένουμε. Ο Βιτίνο είναι.

0: Εδώ με καφέ παρέα χαμηλά, η μπάλα και ό,τι καλό θα έρθει. Εδώ με καφέ παρέα, χαμηλά η μπάλα και ό,τι καλό θα έρθει. Έβαλα λάθος τα κόμματα, φίλε, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα που έχουν έρθει στο Ηρακλής, στο Instagram και το Messenger. Ο Ιωάννης ο Ηλιάδης λέει, καλησπέρα από το γνωστό προπόχειο Ηρακλής. Ο GM δεν τον ξέρω, αλλά ακούγεται καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Δεν ακούγεται μόνο. Ακούγεται και πεσκετία, να πες μας λίγο φίλε από το γνωστό προπό. Ο κύριος Χιλώνης θα κάνει το χρόνο εκπομπή. Έτσι φαίνεται. Είχαμε σήμερα ένα τεατέ. Φεύγει αύριο το πρωί για Αθήνα. Θα είναι εκεί όλες τις μέρες που θα διαρκέσει το Μουντιάλ. Έχει ανεβάσει κάτι πολύ ωραίο. Αύριο, αν μπορέσει, θα βγει και λίγο στην εκπομπή να μιλήσουμε για Μουντιάλ. Στο Ιφουκαριάρα πάει Μουντιάλ αύριο 7 με 9. Ο Πιπινάκης μας έστειλε ότι αν θα κάνει χρόνο εκπομπή, μας έστειλε ότι θέλει 1000 ευρώ το μήνα για να έρθει στο Ηρακλής Radio. Τώρα αυτός τρολάρει, είναι τρελός, τα εννοεί, δεν ξέρω. Ο φίλος λέει: θέλω τούπτα, κι εγώ. Φίλοι ακραίοι είναι 2 μέτρα και σαν έχουν άλμα. Τι τεσάρι, δεν ξέρω. Τι ύψος έχει
1: αυτό. Για το βόλεϊ είναι.
0: 1,90 δεν είναι. Φίλοι ακραίοι, θέλω να μπει με αισθησιακό και Βασίλη Βασιλείου. Θα λέγεται Αγκού. Φρέντι Αντού, εκδίκηση και ντου. Εκπομπές κυλώνει και Ματζιού και είναι στο Λίβια. Ο Ματζιούκης δεν θέλει να κάνει εκπομπή. Ο άνθρωπος έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Έκανε φέτος μεγάλο αγώνα ώστε να μπορεί να βγαίνει εδώ και να μιλάμε για βόλεϊ. Εννοείται ότι πάντα είναι ανοιχτή. Κάτσε μην μείνω και μουγκός εγώ μέχρι να τελειώσει εκπομπή σήμερα. Πάντα είναι ανοιχτή η πόρτα και πάντα θέλουμε να έρθει να κάνει μια εκπομπή για το βόλεϊ. Λοιπόν, καλησπέρα από Κενόλα και Βοστόνη. Γεια σου αδερφέ μας Μαργαρίτη. Γνωρίζουμε αν μέσα στους κλεισμένους είναι και αυτοί από Κηφισιά. Ο Λαρουσί και ο Πόμπο δηλαδή. Δεν ξέρω. Είναι 2 ονόματα που ακούγονται πολύ. Θεωρώ ότι αν πεις ποιος από τους 2 θα έρθει, ένας. Ο Λαρουσί είναι πιο πιθανό. Και εγώ τον θέλω και πιο πολύ. Ο Πόμπος στα 32 του έκανε χρονιά καριέρας. Θέλει να πάρει τα λεφτά. Ο Λαρουσί έχει ακόμα να παίξει. Μπορεί να παίξει. 1,94 μια χαρά είναι, παιδιά. Καλησπέρα αδέρφια, λέει ο Στέλιος. Σας έχω στα ηχεία του μαγαζιού μου στον Κιανόλεφο Κολυδρό. Ακούγεστε δυνατά εδώ στο Σταυροδρόμι, στο σημείο 0. Πολλά φιλιά στο Στέλιο, στο Σταυροδρόμι, στον Κολυδρό και κυρίως στο σημείο 0. Εγώ θέλω Μπαρτόλο, εσείς θέλετε, ναι. Μπάρτολο όπως λέγεται. Η αδειοδότηση θα πάρθει σήμερα ή αύριο το πρωί θα έχει οριστικοποιηθεί. Από εβδομάδα παίχτες. Παιδιά από εβδομάδα. Παύλε, να σε ρωτήσω, ξέρετε πότε θα κατατεθεί στην ΠΑΕ το κράνος? Θέλω να πάω να βρίσω το κατητής μου. Θα μάθουμε και θα σε ενημερώσουμε. Θέλω τούπτα χθες. Στους χορταδίτες πρέπει λίγο να γίνουν έργα, ένα καινούργιο χλωροτάπητα γιατί είναι χάλια. Κοστίζει και 200 χιλιάρικα ο χλωροτάπητας. Θεωρώ ότι ο ΓΣ ό,τι είναι καλό και συνετό να το κάνει, θα το κάνει όσο πιο γρήγορα μπορεί, χωρίς να αναστατώσει τα οικονομικά και χωρίς να δημιουργήσει τρύπες. Άμα θέλετε χλωροτάπητα, ελάτε να γίνουμε 3.500 μέλη, ανανεώστε όλοι, όσοι δεν ανανεώσετε μέσα 2026. Και ελάτε να δώσουμε λεφτά στο ΓΣΜ και να λύσουμε τα χέρια του, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει κινήσεις. Γιατί αν 3.000 άνθρωποι είναι μέλη στο ΓΣΜ, θα έρθουν και 10 χορηγοί μεγαλύτεροι να πούνε ότι εκεί κάτι γίνεται. Αν είναι 4.000, 5.000 τα μέλη του ΓΣΜ, με 30 ευρώ, εγώ δεν είμαι άνθρωπος, 60-120. Να ελάτε απλά να είστε μέλη στο ΓΣΜ. 1,96 είναι ο άνθρωπος, τόση ώρα μαλώνουμε για 4 εκατοστά. Μόνο σε χαρτονόμισμα πειράζει να είναι με μικρότερο μεγαλύτερο 4%. Τίποτα άλλο δεν είναι τόσο κακό. Παύλε, μίλα λίγο πιο δυνατά, αδερφοί. Είμαστε στα ζώα και αρμέγουμε και δεν σε ακούμε. Μπε και μπε κάνουν. Αν με βγάλεις, θα σταματήσουν να κάνουν μπε. Δηλαδή, μπορώ να ακόμα και τα πρόβατα έχουν αντιδράσει μαζί μας. Δεν πάνε να ψηφίσουν μόνο. Δίνουμε λόγο και στα πρόβατα, είδατε. Έχουν. Πλέον για το Ηρακλής Radio και τα πρόβατα τα θέλουμε. Αλλά να ξεπροβατιάσουν. Να γίνουν άνθρωποι με βούληση, με γνώμη, να μην είστε αυτοί που είστε. Παύλα, να κατιάσει το. Πρέπει να αλλάξει η γκαντεμοτριάδα στο μακρινό. Μάλιστα. Έφεραν φόρμαν

0: έφυγε. Έφερα σήλα το ματίστηκε. Ο άλλος δεν χωνεύει Παναγιωτίδη και έπαθε χειαστό. Φέρανε ρε φίλε το σύσκο τον Αντρέα. Πήγε την επόμενη μέρα για μπάσκετ και έγινε το πόδι του σαν το Απόλλο 13 σε μέγεθος. Μιλάμε τώρα για τρομερό στραμπούλιγμα. Κόντεψε τα δάχτυλά του, τα νύχια, κόντεψε να γίνουν κάτω, να κουμπάνε στο πάτωμα. Ο Τζέρνιτς, ένας από τους καλύτερους ακρόσεις που πέρασε στον Ηρακλή, ήταν 92. Τζέρνιτς, Ιταλός. Ανοίγει Πανίνη και από τα 7 χαρτά και τα 8 είναι διπλά. Τουλάχιστον να μην φέρουν κανένα παίχτη ξανά. Μαζεύω. Αύριο θα έχω το άλμπουμ εδώ μαζί μου. Αύριο θα πούμε ο Μίλος Διασταυρός, θα έχει πολύ ψωμί το έργο αύριο. Ο Σερ Χάους θα είναι πολύ καλή κίνηση. Αν είναι δυνατός, με έφαση στον γκολ. Επίσης γνωρίζεις αν θα γίνει κάτι με τους τερματζίδες. Θα έχουμε τρεις. Ο Αθανασιάδης και άλλοι δύο. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση. Δηλαδή, πέρσι ο Άρης πήρε τρεις θεματοφυλάκες για βασικούς. Θανασιάδη, Διούδη και έναν ακόμα. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, έναν Κροάτι. Δεν μαλώνουμε, κουβέντα να γίνεται. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα εμείς κουβέντα να γίνεται. Μην παίρνετε. 4 εκατοστά είναι πάντως υπόθεση, γνώμη μου. Είσαι μόνος. Τώρα τέλος πάντων, δεν συνεχίζω την ερώτηση. Παύλο, έχω μια απορία. Όταν γίνεσαι μέλος, το ΓΣ είναι ετήσιο. Και αν κάποιος γίνει τώρα, ισχύει μέχρι του χρόνου ίδια μέρα ή πάντα όταν βγαίνει ανακοίνωση όπως το ποδόσφαιρο. Αν γίνεις τώρα, θα ισχύει για το 26. Μετά θα έχεις όλο το 27 να ανανεώσεις. Εγώ, ας πούμε, έχω θεσπίσει το Σεπτέμβριο, κάθε Σεπτέμβριο. Στο να πει ο ΓΣ ότι έχει ανάγκη, εκεί πάμε για να πληρώνουμε. Ο αδερφός μου έτυχε το Ρονάλντο σε Limited. Συνάντηση γρήγορα να αλλάξουμε πανίδι, θα παίξει. Ναι, κάτσε να μαζέψουμε λίγα παραπάνω και θα το κάνουμε και αυτό. Μέσα σε κάνα δύο εβδομάδες, γιατί εγώ τώρα έχω 7 διπλά. Τι να τα αλλάξω. Πρέπει να μιλήσει άμεσα. 1821 διαρκεία, κυρίες και κύριοι. Επαναστατικό νούμερο. Επαναστατικό. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο στα διαρκέστε στα ειστήρια πόρτα να γίνεται κάτι σαν εγγραφή στο 10 ευρώ και να πηγαίνει στο γουσού όπως το έχει ο Άρης. Καλά, ο Άρης έχει και 20 ευρώ το τέτοιο, δεν έχει box, δεν έχει πολλά πράγματα που έχει εδώ ο οργανωμένος ΓΣ Ηρακλής. Ο ΑΣ Άρης έχει 2 ανθρώπους, ειλικρινά το λέω, 2 οι οποίοι τρέχουν όλη μέρα για να ανανεώνουν τα μέλη. Πάνε σε μαγαζιά, πάνε σε σπίτια, πάνε σε άλλες πόλεις όπου έχει αδειανούς. Αυτή η μπλούζα είναι τι θέλουμε, πού την αγοράζουμε. Δεν υπάρχει ακόμα αυτή η μπλούζα για αγορά. Αυτή η μπλούζα βγήκε έτσι και θα δούμε τι θα κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και ενημέρωση παράλληλα για κάποια ζητήματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι 8 και 2 και θα πω 2-3-17-00-38-58. Ανοίγουμε γραμμές να μιλήσουμε λίγο μαζί, να κάνουμε τα σουσού μας, τα έτσι μας, τα αυτά μας, τα ξέρω εγώ εντάξει μας και να είμαστε ωραία. Λοιπόν, 8 και 2 θα είμαστε και περίπου μία ώρα ακόμα μαζί. Με τα τηλεοπτικά τι γίνεται? Το είπαμε φίλε, ότι ο Ηρακλής έχει μπει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου, αλλά αυτή η πλατφόρμα συνεργάζεται με ΟΤΕ, Κοσμοτέ, με Κοσμοτέ Νόβα και Vodafone TV, οπότε θα παίζει σε αυτές τις πλατφόρμες. Καλησπέρα Παύλε, από την Κιανόλευκη Σουηδία. Όλη διαρκείας και υπομονή. Όλη διαρκείας. Υπομονή δεν χρειάζεται και πάρα πολύ. Γιατί η υπομονή που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ πιο δυσβάσταχτη από την υπομονή την οποία κάνουμε τώρα. Ο Ινσίνιε πόσο κοντά είναι? Έχουν παίξει βλέμματα στο μπαρ. Σε έχει κοιτάξει αυτός ή αυτή, ανάλογα ο καθένας την γουστάρει. Στέλνει σφινάκια, το παίρνει, το πίνει, αλλά ρίχνει ένα βλέμμα και σε ευχαριστώ ως εκεί. Λοιπόν, έχουμε γραμμή κιόλας εδώ με το καλησπέρα, να πούμε, ξέρω εγώ. Για να δούμε εδώ τι λέει. Δεν μου βγάζει τίποτα GM, να ξέρεις. Κάτι συμβαίνει.
1: Τώρα θα με κάνει να σηκωθώ.
0: Εδώ έχει πρόβλημα αυτός ο υπολογιστής. Τον έχουμε κάνει κάτι.
1: Κάτσε να βάλω λίγο.
0: Τον εφερμάραμε.
1: Να με φαίνομαι. Και έρχομαι.
0: Ακούγεται τούτ τούτ τούτ τούτ και μου βγάζει μια FIFA.
2: Μίλα, θα το φτιάξω.
0: Ναι, τώρα μιλάμε στον αέρα κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, παλεύει ο Γαράγλου να πάρουμε τα εισιτήρια. Παλεύει ο Γαράγλου. Εγώ δεν φταίω, έτσι. Εγώ έφταιγα.
2: Δεν
0: έκανε κάτι ή έγινε από μόνο
2: του. Ένα start για να φτιάξει. Αν ήταν χαλασμένο, να μάλλον δεν ήταν χαλασμένο.
0: Και αφού ρε φίλε, το είχα εκεί, αυτή είναι η οθόνη.
2: Τι πάτησε το πράσινο.
0: Δεν έβγαλε καν την κλίση.
2: Εκεί πώς έξερε ότι θα κλείσει.
0: Αυτό άκουγα του τούτου στο αυτί μου. Αυτό πολλές φορές αργεί. Θα σου διαβεβαιώσει αυτό και ο ίδιος ο Δημήτρης ο Φελάνος. Καλησπέρα από Κιανόλευκη, γαλατική Βαλμάδα. Γεια χαρά. Σαν σήμερα το 1976 ο Ηρακλής κατέκτησε το κύπελο. Ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα του Ηρακλή τότε. Και να πούμε ότι θέλουμε να πάρουμε. Έλα. Το τηλέφωνο μου δεν σταματάει να χτυπάει, αδερφέ. Δεν σταματάει να χτυπάει. Ποτέ. Ποτέ και πολλοί με παίρνουν, νομίζω, ξέροντας. Μην με θύσει και πάει για την πρωινή επίθεση της απελπισίας μόνο.
2: Πάρουμε πίσω τώρα το παιδί.
0: Όχι, πάω όσοι πήρατε ξανά. Α, ορίστε. Καλησπέρα. Είδες. Είδες. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
3: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ?
3: Τέλεια, τέλεια. Πήρα να πω
0: ναι.
3: κάτι που δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά ίσως αξίζει μια προσπάθεια.
0: Ωραία.
3: Επειδή πολλοί κόσμος ρωτάει για τις δόσεις στην ανανέωση του μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Και επειδή η ΠΑΕ έχει κάνει πολύ μεγάλη διευκόλυνση σε αυτό το κομμάτι, μήπως να κάνουμε μια κουβέντα με την ΚΑΕ, μπας και μπορεί, αν όχι τις ανανεώσεις, τα υπόλοιπα, ιδανικά και τις ανανεώσεις, να μπουν περισσότερες δόσεις. Γιατί και κόσμος αποτρέπεται τώρα μέχρι στο 15 ημέρο που είναι και δύσκολες μέρες, και θα μειώσει η κόσμο από την ΠΑΕ μετά αυτό. Δηλαδή τα ζυγίζει τώρα ο άλλος, σου λέει τρεις δόσεις τα 250-225. Και άλλα 300-550 ευρώ μέσα σε ένα 1,5 μήνα είναι δύσκολο έργο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μας ακούν, νομίζω ότι τάξει, θα μεταφερθεί κιόλας από ανθρώπους. Αλλά νομίζω
3: ναι,
0: ότι ΚΑΕ δύσκολα νομίζω ότι θα γίνει. Μακάρι.
3: Πάντως θεωρητικά δεν επηρεάζει αυτό την ΚΑΕ, γιατί η ΚΑΕ τα παίρνει από την τράπεζα και τις δώσεις με την τράπεζα εσύ, την πιστωτική σου.
0: Αυτό δεν το ξέρω γιατί δεν έχω πιστωτική. Οκ, okay, ωραία. Μακάρι να γίνει όποια διευκόλυνση γίνει για να μπορέσει ο Ηρακλής να πάρει διαρκείας, ειδικά στις ανανεώσεις, καλό θα είναι. Ως τώρα πάντως μας έχει δείξει ότι ό,τι βγάζει ΚΑΕ είναι αυτό. Δεν κάνει αλλαγές όπως ας πούμε συμβαίνει στην ΠΑΕ. Μακάρι άμα είναι κάτι για το καλό του Ηρακλής να μπορέσει να συμβεί.
3: Λοιπόν, πέτυχα σήμερα Ηρακλειδέα έτσι κοντά στα 50 που ερχόταν γνωστό επιχειρηματία της πόλης, τα λέγαμε, και του λέει και μας αγρίεψε, όχι απλά μας είπε πάρτε διαρκές, μας αγρίεψε.
0: Ο οποίος ήταν ενεργός τα προηγούμενα χρόνια.
3: Αυτό πήγα να σου πω, ο τύπος πήγαινε ξέρω εγώ 4-5 μάτς ποδόσφαιρο, 4-5 μάτς μπάσκετ, αυτό, και πήρε blue στο μπάσκετ και ποδόσφαιρο επίσημα.
0: Έδωσε λεφτά, μάλιστα.
3: Έτσι, χιλιάρικο.
0: Ωραία, μπράβο. Μακάρι να ακολουθήσουν πολύ το παραδειγμά του της αγοράς, όχι της τιμής, έτσι. Είπα την τιμή και μου πέσα τα χέρια ένα στυλό. Μπράβο. Ωραία.
3: Εντάξει, απλά επειδή δεν είμαστε όλοι αυτής της δυναμικής, ρε παιδί μου, να δώσουμε έτσι μια δυνατότητα στον κόσμο να πάει και διακόπες. Μην πληρώνει μόνο τον Ηρακλή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Άντε φιλιά, τα λέμε αργότερα.
0: Γεια χαρά. Γεια.
3: Bye bye.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη. Λοιπόν, ο φίλος ο 545 μπορεί να ξανακαλέσει πριν δύο φορές. Τον συγχωρώ. Και να με συγχωρέσει κι αυτός. Μισό αιώνα έκλεισε το πρώτο μας κύπελο. Παιδιά. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει, τα αναλύουμε 50 χρόνια. Είναι κάτι που πρέπει να είναι οδηγός για το μέλλον. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε σαν παρακαταθήκη, σαν φυλαχτό. Καλό, τώρα, άμα έχει ο Αντρέας εκπομπή θα κάνει ένα αφιέρωμα. Λοιπόν, 5.45. Καλησπέρα σας.
4: Γεια σας κύριε Παύλο.
0: Αυτό ήθελα. Αυτή ήθελα να είναι η τρίτη μου. Ήθελα Βασίλη Βασιλείο. Και μάλιστα έχω εδώ και Δημήτρη Φελάνο. Μόλις βγήκε, έχει πάρει το μικρόφωνο.
2: Γεια
4: Καλησπέρα Δημήτρη Πελάνο, καλησπέρα GM, καλησπέρα Παύλο. Τι κάνουμε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Τι γίνεται εκεί στην Οικουμενίτσα, πώς πάνε τα πράγματα, πώς είσαι παιδί μου?
4: Πώς είσαι, καλά. Τέλεια σας βλέπω, κουρασμένος είμαι. Έχω ρεπουδάκι σήμερα.
0: Άρα,
4: δεν γινόταν να μην την πάρω.
0: Ωραίος.
4: Μας έχουν τρεντώσει το κορμί. Το οχτάρο εν τέλει είναι αναγκαίο. Και προχωράμε μπροστά. Θέλω να ανέβω πάνω οπωσδήποτε.
0: Νομίζω ότι φέτος θα τα καταφέρουμε.
4: Συνεχίζει τρίτη εβδομάδα μηνίσκο το παλικάρι. Βασικά δεύτερη, γιατί είχε γίνει μια εβδομάδα άδεια. Και θα δούμε. Δεν μου είπες βασικά ότι είπες το ποίημα μου στην εκδήλωση. Δεν το είπες.
0: Απλά είναι στο δεύτερο μέρος και έχω την εντύπωση ότι δεν θα μπορέσουμε να το δούμε σε ρίλ. Γιατί έχουμε κάτι τεχνικά ζητήματα σε μεταφορά του ήχου από ό,τι ξέρω.
4: Βασίλια, ένα βιντεάκι να στέλνεις κάτι, να το δω.
0: Εγώ θα στείλω βιντεάκι που το έλεγα.
4: Όχι,
0: από κάτω τόσο κόσμο είχε.
4: Πού να, εγώ δεν ξέρω κανέναν.
0: Δεν πειράζει, θα μάθεις φέτος όλο τον κόσμο, έτσι. Ηρακλής Radio, connecting people, θέλω να σου πω.
4: Θα γίνει χαμός. Θέλω να κάνω εκπομπή με συνδυασιακό. Το δηλώνω, πρώτον. Και δεύτερον, θέλω να πάρουμε insignia.
0: Ναι, όλοι νομίζω.
4: Δεν πειράζει, εντάξει, λέμε τώρα. Πες, πάρουμε.
0: Θέλω, θα τον πάρουμε, θέλω. Όλοι γουστάρουμε.
4: Ναι, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα ότι αν πάρουμε insignia,
0: ναι,
4: να είναι κόντρα επίθεση αντίπαλη, να κλέψουμε την μπάλα, να φύγουμε μπροστά, να δώσουμε πάσα insignia, να περάσει δύο παίκτες, να βγείτε τα τέτ, να το στείλει στα κεραμίδια έξω από τη 10 και να φωνάξει εσύ, Σύνδε, κάτω καλά. Αυτό.
0: Είσαι βιτσιόζος. Έχω να
4: δει. Ναι, γουστάρω, θέλω να τα ακούσω.
0: Έχεις βίτσια.
4: Έτσι.
0: Είσαι ωραίος, αδερφέ μου.
4: Χαιρετίζω τα παιδιά, πολλά φιλιά.
0: Να είσαι καλά.
4: Σας αγαπάω. Χάρηκα που σας άκουσα και με ακούσατε και να είστε καλά.
0: Love you, κάργα. Φιλιά πολλά.
4: Έτσι, σας αγαπάω.
0: Μια χαρά. Εδώ μέσα τώρα γιατί σε στέρω με τα φίλε. Φίλε, 107! Ξαναπάρε. 107, ξαναπάρε. Έβαλα τα τούρμπα. Τα τούρμπα έβαλα. Και εδώ.
2: Τα ακούμε και στο μικρόφωνο.
0: Έτσι. Αυτό είναι ενθόρυβο. Μέσα στην αισιοδοξία είσαι φίλε. Μιζερόγρες φτάνει πια. Για ποιο πράγμα λέτε, δεν κατάλαβα. Φίλε, αγάπη μου. Τι έκανες ψυχή μου.
1: Το έχουμε, προχωράμε. Θα κολλάει λίγο τώρα μάλλον.
0: Παρακαλώ. Ορίστε.
5: Πειράζει που δεν είμαι 107.
0: Όχι, 107, συγγνώμη.
5: Α.
0: Είναι 899.
5: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ? Γουστάρεις Insignia, τη βρίσκεις με τούπτα με Insignia.
5: Εννοείται. Δηλαδή άμα βλέπεις ποδόσφαιρο δεν γίνεται να με γουστάρεις. Είναι 35 και...
0: 34 είναι.
5: Θα δώσει ποιότητα. Θα δώσει ποιότητα.
0: Ωραία. Τι βλέπουμε, πώς πάνε τα πράγματα?
5: Τι βλέπουμε, πώς πάνε τα πράγματα? Θα είναι το πιο ευχάριστο καλοκαίρι του Ηρακλή, νομίζω, μετά από πόσα χρόνια.
0: Η αλήθεια, ακόμα δεν ξεκίνησε.
5: Πάνω από 10.
0: Εγώ αυτό έχω να πω. Και ακόμα δεν ξεκίνησε η χαρά του καλοκαιριού. Ορίστε. Έχεις αφήσει το κινητό και έχεις πάει πολύ μακριά.
5: Όχι, χαμήλωσα.
0: Τώρα ήρθες τέτα τέτ.
5: Χαμήλωσα την τηλεόραση γιατί άκουγα και τη φωνή μου από μέσα και πήγαινε λίγο περίεργα. Σε βλέπω σαν 55, έτσι να ξέρεις.
0: Σαν 55 με βλέπεις, πολύ σκόρες.
5: Όχι, σε 75.
0: Σε 75, άρα φαίνομαι ολόσωμος.
5: Ναι.
0: Πρέπει να φαίνονται και τα πόδια μου που είναι κάτω την κάμερα σε 75.
5: Για πες, εσύ τι μαθαίνεις? Τούπτα.
0: Ότι υπάρχει μια επαφή, αυτό ξέρω. Όχι όσο υπάρχουν άλλα ονόματα. Όχι ότι είναι απίθανο. Είναι αν θέλει να ερωτήσει παραπάνω τα ανταναγκαστικά του και να κάνει μια πρόταση πολύ καλή. Νομίζω ότι δεν θα έχει θέμα με την ομάδα που είναι, γιατί η ομάδα που είναι δεν ξέρω αν κατέβει καν στη Β' Εθνική.
5: Μακάρι παιδιά τώρα πέρα από την πλάκα να βρεθεί λύση, γιατί έχουμε τραβήξει και εμείς τα ίδια ποδοσφαιρικά και μόνο, έτσι.
0: Να βρεθεί λύση. Εμείς βέβαια ποτέ δεν κάναμε αυτά που κάνανε αυτοί, αλλά οκ. να βρεθεί λύση, να μην διαλυθεί.
5: Έχουμε, ναι, ναι, να μην διαλυθεί.
0: Αυτή η ομάδα που είναι...
5: Γιατί και εμείς τραβήκαμε τα ίδια και δεν μιλάμε για τον Αχιλλέα τώρα, ναι, μιλάμε για την Λάρισα.

0: συνομήλικη ομάδα του συνδέσματος στο χώρο, μακάρι να βρει μια λύση να σωθεί. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, αδερφούλη μου.
1: Έγινε, έγινε.
0: Ξυσασμένη. Ίσως θεωρεί ο 107 ότι έχω κάτι προσωπικό μαζί του. Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Είναι κάπως άτυχος και είναι τρίτη. Και έχει τζόκερ σήμερα. Καλό θα ήταν να μην παίξει. Γιατί πήρε, χάλασε το ένα, χάλασε το άλλο. Λοιπόν, ο Πέτρος, γεια σου Πέτρο, αδερφέ μου, καθηγητή. Είναι κανονικά καθηγητής. Όχι καθηγητής σαν το Θείο Τζόνο. Ο 107, καλησπέρα.
2: Γεια σου Παύλο.
0: Ορίστε. Επιτέλους.
2: Να μιλήσουμε λίγο για τα διαρκείας, επειδή έβγαλε και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ ανανέωση.
0: Πολύ
2: στο ποδόσφαιρο,
0: ναι.
2: Εάν έχεις πιστωτική, το κάνεις έως 10 δόσεις.
0: Αν δεν έχεις, το κάνεις 3 στο μιλητό.
2: Ναι, το κάνεις 3. Αν είσαι αμαία, δηλαδή δικαιούσε 150 ευρώ το αμαία μισή τιμή και δικαιούσε, αν έχεις μια, ας πούμε, ποσοστό παραπάνω, να πάρεις και συνοδό. Δηλαδή να δώσεις 300 ευρώ και να βγάλεις 150 εσύ που είσαι ο αμαία και εσύ ο συνοδός, άλλα 150, δεν με 3
0: κατοστάρια. Στα επίσημα νομίζω με 400 ευρώ βγάζεις...
2: Όχι, γιατί πήγα εγώ με φίλον που είναι αμαία και έβγαλε και για το γιο του σαν συνοδό.
0: Ωραία.
2: Και πλήρωσε 300 ευρώ από 150 και 150, εγώ το δικό μου το έκανα σε 10 δόσεις από 30 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Ωραία. Το ποδοσφαίρο. Και στον μπάσκετ που για τον ανανεώσαμε, είναι από 250-225 10% για εμάς που είχαμε πέρυσι, και στους αμαία 20% το παίρνεις 200 ευρώ.
0: Ωραία.
2: Και μέχρι τις 15 θα ισχύουν οι ανανεώσεις και μετά τις 15 θα βγουν, ρε παιδί μου, όσα
0: μήνες για το κοινό.
2: Ελεύθερο να πάρει ο καθένας και μπορείς να κάνεις μέχρι 3 μηνιαίες δόσεις.
0: Ωραία. Εμείς που δεν έχουμε,
2: ναι,
0: πιστωτική, εγώ θα κάνω ανανέωση του διαρκείας μου.
2: Ναι.
0: Και κάποιος κάθε εβδομάδα, κάποιος θα το παίρνει, εκτός αν μια μέρα σαλτάρω, με διώξουν εκεί
2: στο
0: από τη γραμματεία.
2: Ναι.
0: Και θα
2: στο
0: το
2: ποδόσφαιρο, ναι. Στο ποδόσφαιρο μου είπε ότι μπορεί να το κάνει μέχρι 5 μεταβιβάσεις και στο μπάσκετ λέω, ας πούμε, να δεν μπορώ να πάω, να το δώσω στο γιο μου, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Λέει μέχρι 3-4 ώρες πριν το μάτς μπορείς να το μεταβιβάσεις.
0: Σε όλα τα μάτς. Το έκανα, ναι, ναι, ναι, πέρσι μπάσκετ... σε όλα τα, ναι, ναι, παιχνίδια. Το έκανα μεταβιβάσεις,
2: ναι, ναι,
0: σε όλα.
2: Στο μπάσκετ είναι, στο ποδόσφαιρο είπε μέχρι 5 ανανεώσεις.
0: 5 μεταβιβάσεις.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Εάν πας στο, να βγάλεις από τα γραφεία της ΚΑΕ,
0: ναι,
2: δεν πληρώνεις το μόρ 4 ευρώ. Αν το βγάλεις μέσω μόρ ηλεκτρονικά...
0: Με τον 4?
2: Πληρώνεις, ναι, πληρώνεις 4 ευρώ έξτρα αν το βγάλεις ηλεκτρονικά.
0: Μάλιστα.
2: Και στα εισιτήρια θα είναι 2 ευρώ. Ενώ πέρσι ήταν 1 ευρώ στα εισιτήρια.
0: Μάλιστα.
2: Και ρωτήσαμε, ρε παιδί, τα
0: κορίτσια... Σε λίγο θα πληρώνουμε συνδρομή να ανοίξουμε το ψυγείο, ναι, μας, ρε.
2: Τρομερά
0: πράγματα.
2: Ρωτήσαμε τα γηπέδια, μπορούμε να βγάλουμε παραπάνω διαρκείες. Δεν μπορούμε λίγο λόγω χωρητικότητας του γηπέδου να μπορούμε να βγάλουμε 1600, ξέρω, παραδείγματος χάρη.
0: Θα γίνει
2: το sold out.
0: Μπορεί να μην γίνει σε δύο μέρες που γίνεται πέρυσι, αλλά θα γίνει το sold out.
2: Ναι, κοίταξε τώρα, ρε Παύλο, είναι δύσκολη εποχή και τώρα διαρκείας μπάσκετ. Γιατί λέει, μας πρόλαβε, λέει, και το ποδόσφαιρο, τώρα βγήκε κάποιο. Τώρα εντάξει, εγώ είχα πιστωτική κάρτα, το έκανα του ποδοσφαίρου 10 δόσεις. Το άλλο που όπως λες δεν έχεις. Θέλει 300 και 200, μια 500, μπαμ μπαμ.
0: Όρθια τα 20 έργανα.
2: Ναι, ναι. Και άμα σου τύχει κάτι να χρειαστείς 50% κάπου να τσοντάρεις για κάτι άλλο.
0: Να φας δηλαδή. Για αυτά τα λεφτά, αυτά είναι στην κοινωνία που ζούμε, έτσι.
2: Εντάξει, εμείς είμαστε και λίγο μεγάλοι, είμαστε συνταξιούχοι, δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, κουτσά στραβά τα βολεύουμε. Ας πούμε, έχουμε μόνο ένα νερακλή και έναν καφέ που λέει ο λόγος. Και τώρα να σου πω για τον μπάσκετ που λες για την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Είναι η Ευρωλίγκα, παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, υπάρχει Ευρωλίγκα. Το EuroCup της Ευρωλίγκας που θα παίξουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Ωραία.
2: Για να μπορέσουν να πάνε στην Ευρωλίγκα αν βγουν πρώτοι. Και υπάρχει το Champions League που πάει η ΑΕΚ. Και είναι το FIBA EuroCup που θα πάμε εμείς.
0: Ωραία.
2: Στο Champions League που θα πάει η ΑΕΚ δεν μπορεί να πας, γιατί πρέπει να έχεις μια χωρητικότητα νομίζω 4.500-5.000 γήπεδο για να παίξεις το Champions League. Ενώ στο FIBA EuroCup, το άλλο της FIBA δηλαδή, τα δύο, εκεί δεν έχει προδιαγραφές, ξέρω εγώ, γήπεδο. Και άκουγα προχθές το Ζιάκο.
0: Μόνο διαφορά τους είναι χωρητικότητα. Τα άλλα έχουν,
2: ναι,
0: όλα,
2: ναι,
0: τα,
2: ναι, ναι, ναι. Στο Champions League που θα πάει η ΑΕΚ δεν μπορούμε να πάμε, γιατί θέλει χωρητικότητα γηπέδου. Και αναγκαστικά πάμε στο FIBA EuroCup.
0: Και γιατί στο EuroCup όμως μπορούμε να παίξουμε.
2: Στο EuroCup είναι της Ευρωλίγκας που θα πάει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Εκεί δεν μπορούμε να πάμε εκεί. Εκεί θέλει και budget και κάτι τέτοια νομίζω.
0: Τέλος πάντων, γενικά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να πάμε αν βγει wild card για την Ελλάδα.
2: Ναι. Αλλά ο Πανιώνης που την πάτησε πήγε στο EuroCup της Ευρωλίγκας.
0: Ο Πανιώνης έπεσε κατηγορία.
2: Ναι, ναι. Γιατί θέλει και μεγαλύτερο ρόστερ και ταξίδια και.
0: Εντάξει, στο FIBA EuroCup έχει γεωγραφικά κριτήρια.
2: Ναι,
0: στο
2: γιατί EuroCup άκουσα τον Γιάνγκο. Άκουσα τον Γιάνγκο να μεσημέρι στην Ερτρία που βγήκε και λέει δεν θα πάει Μύκονος, γιατί δικαιούται να πάει Μύκονος στο Champions League, επειδή βγήκε 7η. λόγω χωρητικότητας του γηπέδου θα πάμε, λέει, και εμείς Euro, FIBA Euro Cup.
0: Η Μύκονος γενικά χαλάει την πιάτσα δίνοντας πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια χωρίς λόγο σε παίχτες, ας πούμε, που έχουν πρόταση π.χ. 150.000, πάει και τους δίνει 280. Χαλάει την πιάτσα, δίνει λεφτά. Προφανώς εκεί θέλουν να ξοδέψουν λεφτά οι άνθρωποι. Αλλά να μείνουν χώρια.
2: Τα έχουν περίσσεμα, φαίνεται. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να τα έφερε οι ισχυροί άνεμοι που φυσούν στο νησί της Μυκόνου.
2: Εν τω μεταξύ, σήμερα πήγαμε στο Mega Outlet να πάρουμε κάτι πραγματάκια. Και ανέβηκαμε εκεί στο δεύτερο όροφο. Και φορούσαμε με το φιλαράκι μου μπλούζες του Ηρακλή.
0: Μην βάζει μπουφάνα, μπορεί, μου το σήκωσα.
2: Ακούς.
0: Ναι.
2: Και μπαίνουμε μέσα στο δεύτερο να πάρουμε κάτι βερμούδες, κάτι αυτό, και ένα παλικάρι, όρι Ρακλά, και είσαστε κολλητόλοι με τον Παύλο τον Ραφόπουλο είμαστε. Καλαμαριώτης, έχει μαγαζί εκεί πέρα, στην ηλικία σου, λες συμμαθητές, κάτι τέτοια γειτονάκια, είμαστε στην Καλαμαριά.
0: Ωραία.
2: Έχει, λες, το Μέγκα, του λες, στο δεύτερο ρούφο μαγαζί με ρούχα το παιδί εκεί πέρα. Ωραία. Και μόλις μας είδε, λέει, παξής είναι αυτός βέβαια, δεν πειράζει, αλλά καλό. Εγώ και λέει, χαίρομαι, λοιπόν, ανέβηκε ο Ηράκλης.
0: Εντάξει.
2: Αν του
0: κάνουμε τρίτη αγωνιστική 0-2, θα δει πώ θα στεναχωρηθεί.
2: Όχι, εντάξει, και εμεί έχουμε φιλαράκια, αριανού παππού, κάνουμε τα καλαμπούρια μα. Ναι, εντάξει,
0: κοίτα,
2: δεν υπάρχει.
0: Το ιδανικό είναι όλοι να υποστηρίζουν την ομάδα τη πόλη του και τη περιοχή του. Και να μην είμαστε ό,τι να είναι και να υπάρχει γενικά ένα loyalty απέναντι στου συλλόγου.
2: Ναι, εντάξει, γελάμε, κορδευόμαστε μεταξύ μα, κάνουμε την πλάκα μα αριανή παουξίδηση μέχρι εκεί, εντάξει, από εκεί πέρα θα σκοτωθούμε κιόλα.
0: Εν τω μεταξύ
2: βγήκαν οι Πασεραϊκοί από το προχθέ. Και κάνανε ο σύλλογος εκεί εστιατόρων και τέτοια, λέει, που έπεσε ο Πασεραϊκός και τώρα η πόλη. Ρε παιδιά, λέει, δεν τη βοηθήσαμε, λέει, την ομάδα, λέει, την αφήσαμε και έπεσε. Καλά, να πάθετε.
0: Καλά, δεν τη βοηθάνε και ποτέ πολύ.
2: Αυτό είναι το κακό, ρε παιδιά.
0: Κάποιους συγκεκριμένους οι οποίοι είναι πάντα εκεί, Τσεκεβάνα Κλάπ και λοιπά, οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι, αετό.
2: Μαζευτήκαν όλες οι γειτονιές της Αθήνας, ανεβήκαν στο μπάσκετ, ανεβήκαν στο ποδόσφαιρο και οι πόλεις μεγάλες δεν έχουν ομάδες πουθενά.
0: Καλά, γενικά αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, διότι μια ομάδα χωρίς ιστορία πολύ πιο εύκολα ρίχνει τόγκες, κάνει πράγματα που χαλάνε την πιάτσα. Ενώ οι άλλες ομάδες αργά ή γρήγορα θα τα πληρώσουν όλα. Τέλος πάντων.
2: Ό,τι πάθανε οι Ρασίνοι και μας κορδεύανε πέρσι και φέτος την πατήσανε.
0: Ας προσέχα.
2: Τέλος και τελευταίο κάτι, να μην ασχολούμαστε με τις μεταγραφές. Άμα να πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα, δώσε ό,τι μπορείς, ό,τι μπορείς, πάρε. Ας τις μεταγραφές.
0: Να ασχολούμαστε, αλλά μην είναι αυτός ο λόγος που θα στηρίξουμε την ομάδα.
2: Γιατί τώρα ακούω εδώ και δύο εβδομάδες, κολλήσαμε με τον Ισίνη, καλός χρυσός. Δεν υπάρχουν άλλοι. Μη κολλάτε, ρε παιδιά,
0: 28 παίχτες θα πάρει ο Ηράκλης.
2: Ναι, ναι.
0: 28 θα μείνουν και ασχολούμαστε με.
2: Και όπως είπες, 7-8 παιδιά. Να, εγώ προχθές που είχα να πάρω το διαρκές, βλέπω τον Παναγιώτη, το παιδί κατεβαίνει, μιλήσαμε, έκανε θεραπεία και αυτός για το γόνατό του.
0: Μαθαίνω ότι θα μείνει. Αυτή είναι η
2: πληροφόρηση. Λέω τι θα γίνει, θα μείνει. Ό,τι πει ο πρόεδρος, λέει.
0: Τι να πει αυτό. Άμα δεν είναι επιβεβαιωμένο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, τι, δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, πήρα να σε πω για τα διαρκές περισσότερο διεθνείς που ρωτάνε τα παιδιά.
0: Καλά,
2: έγινε, ρε Παπλαρά.
0: Να σε καλά. Γεια χαρά.
2: Λοιπόν,
0: 9-16 ξαναπάρει. Μ' αρέσουν τα τηλεφωνήματα που έχουν κάτι να πούνε, δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή, πήρε ο άνθρωπος, είχε να πει κάτι, ρε παιδί μου. Είχε μια ροή λόγου, είχε μια φράβια αλφα. Να σε ρωτήσω κάτι, GM, για ποιο λόγο, φίλε, περνάς πάλι μετά που φάνηκε την κουκουλανά που λέγα, σαν περιστεράκι. Ο 707 μας ακούει.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσείς, κύριε. Συγχαρητήρια για την νέα σας εργασία.
1: Ακριβώς. Πήρα να πω για τον προηγούμενο να διαφωνήσω, γιατί λέει να μην ασχολούμαστε με τις μεταγραφές και τέτοια. Και το απάντησες πολύ σωστά ότι να ασχολούμαστε, αλλά να μην προφανώς να είναι ο λόγος αυτός που αν θα στηρίξουμε ή την ομάδα, γιατί πρέπει να τη στηρίξουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχω να πω είναι ότι όχι, παιδιά, να ασχολούμαστε με τις μεταγραφές. Είμαι 26 ετών και τη μισή μου ζωή ασχολούμαι με το αν ο Ηρακλής θα πάρει αδειοδότηση.
0: Έχεις προλάβει να ασχοληθείς με μεταγραφές και να το θυμάσαι καλά στη ζωή σου?
1: Μία χρονιά όταν ανεβήκαμε με Καναδό.
0: Τότε,
1: μία χρονιά. Τη μισή μου ζωή ασχολούμαι με το αν θα πάρουμε αδειοδότηση, με το αν αυτή η αδειοδότηση έχει υποβιβασμό ή περιορισμό στις μεταγραφές ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και είναι το πρώτο καλοκαίρι, σοβαρό καλοκαίρι, που ασχολούμαι με το αν θα πάρω τον Ιστίνια ή όχι.
0: Δηλαδή... ο Ηρακλής είναι ανοιχτό πανεπιστήμιο. Δηλαδή σου έχει μάθει λογιστική, νομική, χουλιγκανική, μεταγραφολογιακή. Σου έχει μάθει πολλά πράγματα. Αλλά πρέπει να μας προσφέρει και λίγη χαρά, και η χαρά που μας προσφέρει φέτος είναι μεγάλη για όλα αυτά που έχουμε ζήσει, έτσι.
1: Αυτό ξεκάθαρα. Θέλω να ανακοινωθεί ένα μεγάλο όνομα που προφανώς ανακοινωθεί, δεν ανακοινωθεί, τα διαρκείας μας θα τα πάρουμε. Αυτό σωστά. Είναι... αυτό είναι εκ των όνου κάνες.
0: Έτσι.
1: Και ακούμε και υπόπτους. Απλά θα γούσταρα και πάρα πολύ να πω ότι πάω και αυτό που λέμε μεταγραφή αεροδρομίου. Τελευταία φορά που πήγα αεροδρόμιο ήταν σε ένα πρωτάθλημα που πήραμε στο βόλεϊ. Ούτε καν νομίζω. Δεν θυμάμαι. Ήταν η ομάδα Αθήνα, Αλεξανδρούπολη και προσγειωνόταν. Ένα τέτοιο, και ήμουνα δημοτικό και θέλω να πάω αεροδρόμιο για να υποδεχτώ έναν τρελό Ιταλό ή και Ισπανό και Έλληνα και δεν με νοιάζει και ποιον. Αυτό που κάνουν οι άλλοι.
0: Ωραία.
1: Ένα αυτό και δύο, ναι. να κάνουμε μια καταγγελία στα υπόλοιπα μέσα.
0: Ακούω, ναι.
1: Όχι του Ηρακλή, τα εκτός του Ηρακλή, τα γενικά, τα ουδέτερα και τέτοια, τα οποία μάλλον Internet Explorer λειτουργούν, γιατί όταν το Ηρακλής Radio είχε πει για Insigne, αυτοί ακόμη γράφανε με τηλέγραφο.
0: Εντάξει, και μετά όταν βγήκε το όνομά του, όλοι ξέρανε και τι ζήτησε και τι σπίτι και πού να κοιτάει θέα, ε.
1: Ναι, μετά εννοείται. Από τη στιγμή που τα έβγαλε, λέει αποκλειστικότητα, είναι ιταλικό μέσο. Τώρα το έβγαλε μέσα και το... και
0: αυτό που δεν είναι ότι... λέει κάποιος κάτι, μετά πλατιάζει αυτό. Λέγαν όλοι εσύ. Λέγαμε ρε παιδί μου ότι ο καθένας λέει αυτά που ξέρει, αλλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα δημοσιογραφία σε πολύ μικρό βαθμό. Ο καθένας λέει ό,τι να είναι και δεν έχει καμία συνέπεια σε αυτό που λέει, που κάνει, είτε είναι ψέμα, αλήθεια, οτιδήποτε.
1: Αυτό είναι όπως το έχεις πει και σωστά σε μια εκπομπή. Θα πει ένα 30 παίκτες, εκ των οποίων τους 10 θα τους λέει και γιατί έχει και άλλα συμφέροντα, γιατί τους ξέρει και ανέβει τιμή τους. Και όταν από αυτούς 30 βγουν οι 3, 10% επιτυχία, δηλαδή τίποτα.
0: Δικαίως.
1: Εγώ τα είπα.
0: Έτσι. Εδώ γράφουνε. Ο Ηρακλής παίρνει Insigne. Δυσκολεύει του Insigne. Και αν τον πάρει, λένε δικαίωση. Αν δεν τον πάρει, πάλι δικαίωση. Δηλαδή μιλάμε τώρα για επιστήμονες. Οι άνθρωποι είναι επιστήμονες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, αδερφούλη μου. Καλή εβδομάδα και πολλά φιλιά.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά, ο φίλος μας ο Άλεξ. Μας έβαλε και Κασκούλ Βαλένθια, από εκεί που πήγε και τριγυρνούσε. Το Ντέλε της θέλει ο φίλος. Οκ, Παύλο, είσαι τρεις τελίτσες. Μεγάλη ψυχή ο Παναγιωτήδης. Χιαστό η απαθή γιατί το χτυπούσε την καρδίτσα σκόπιμα μετά τον τραυματισμό, τελείως αντιαθλητικά. Τι εσχώς ήταν εκείνο. Και μάλιστα κάνανε και γιούχα. Όταν βγήκε λοιπόν ο παίχτης αυτός, κάποιοι γιουχάρανε και υπήρχαν ευτυχώς κάποιοι πιο κανονικοί άνθρωποι και όχι ηλίθιοι που τους είπαν τι είναι αυτά που κάνουν. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
3: Μίσος Καβάλα.
0: Πόσα διπλά έχεις ρε?
3: Πόσα διπλά έχω? 7 διπλά.
0: Α, και εγώ ακριβώς. Σαράδε κτίνος. Τι γίνεται?
3: Και χθες άνοιξε και το πρώτο της γνωστής μάρκας των αναψυκτικών.
0: Πού έχει ρε? Έχω 10 κουάκουλες σπίτι.
3: Στα μπουκάλια έχει. Άμα βγάζεις το περιτύλιγμα, τη γυρνάς ανάποδα και έχει αυτοκόλλητη.
0: Και στα μισόλυτρα?
3: Θα πω μια στιγμή κίτρινο καπάκι. Όχι, στα μισόλυτρα όχι. Όχι, στα μισόλυτρα. Ναι,
0: όχι,
3: για να είναι στο ίσως, του αυτοκολλήτου. Αυτοκολλήτου. Λοιπόν, πήρα να δώσω δύο ειδήσεις στον κόσμο.
0: Όπα, δυναμώστε την ένταση.
3: Βλέπω ότι είσαι μαζεμένος, βλέπω.
0: Για λοιπόν, πες.
3: Την άδεια την πήραμε.
0: Ναι.
3: Αύριο το μεσημεράκι θα ανακοινωθεί.
0: Κοίτα, την ΠΑΕ λένε, περιμένα σήμερα ή αύριο το πρωί να του στείλει την επίσημη απάντηση η ΕΠΟ.
3: Και επίσης, 15 έκτου, save the date. Θα έχουμε την ανακοίνωση της μεταγραφής μεγάλης.
0: Μάλιστα.
3: Οποιασδήποτε. Δεν λέω όνομα.
0: Κάτι ξέρει.
3: Είμαι προσεκτικός.
0: Κάτι ξέρει.
3: Είμαι προσεκτικός. Δεν λέω όνομα. Είπα την ανακοίνωση του μεγάλου ονόματος.
0: Για να δούμε. Έχουμε πηγές από την Καβάλα. Το γράφει.
3: Ο υπόκοσμος. Ο υπόκοσμος της Καβάλας.
0: Μιτσάρα είσαι Αλάν, λέει ένας φίλος.
4: Αυτά.
0: Να σε
4: για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ δεν ξέρω, ξέρω ότι παίζει με τα κέρια. Με το συνεχίσω.
0: Έγινε.
4: Α, και διαρκεία στο handball όλοι.
0: Θα κάνουμε κινήσεις για εκεί, να είσαι σίγουρος, και θα το δείτε πολύ σύντομα το πώς θα τα στηρίξει το Ηράκλειο Ρέντι του handball. Ο ένας κακοπροαίρετος φίλος μας λέει: ο Παύλος, αν βγάλει το περιτύλιγμα και το γυρίσει ανάποδα, μπορεί να πνιγεί. Εγώ εδώ θα πω πνίκι, πνίκι, πνίκι, πέντε αδελφάδες και ασχολούμαι με ευθυακά. Όποιος κατάλαβε τι είπα, παρακαλώ. Ποιοι 8 θα μείνουν? Αυτοί οι 8 που έχουν συμβόλαιο. Να έρθει η νησίνα, εμένα δεν με καίει, είναι για περσίς. Διαρκεία, ασφαλές, εμπορικότητα γενικά. Τώρα, αν βγει αγωνιστικά, εκεί θα είναι το μπόνους με πεταλούδα επί 3. Μήπως είναι 3,98? Τώρα τον παίζετε εδώ. Μεγάλη μεταγραφή 15-6. Επιστρέφει ο Μάκης Γιαννικόγλου. Για να δούμε. Εμένα με χαροποιεί που κάποιοι άνθρωποι ξέρουν πιο πολλά πράγματα από μένα. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Μαθαίνω και εγώ πράγματα. 15-6 λοιπόν. Παρακαλώ.
5: Παύλο.
0: Ορίστε.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, για χαρά.
5: Έλεγα τώρα πάρα σήμερα, αλλά τελικά δεν κρατήθηκε.
0: Καλά έκανες. Να παίρνεις, να γουστάρεις και μπορείς να μιλάς και πιο πολύ. Όχι σαν ακροατής επίσης, θέλω να σου πω.
5: Λοιπόν,
0: θα το συζητήσουμε από κοντά.
5: Ναι, ναι. Καταρχήν, για τις δύο μεγάλες ομάδες, η μία είναι η Λακορούνια της Ισπανίας.
0: Σωστά. 9 χρόνια μετά και αυτή ανέβηκε. Δεν τυχαίο.
5: Μαζί, χέρι-χέρι. Μαζί πέσαμε και μαζί πέσαμε. Λοιπόν, για το φίλο τον προηγούμενο. Μακάρι να είναι αυτά που λέει αλήθεια. Όποιος και αν είναι παιδιά ο ξένος, πρέπει να πατάει σε κεφάλια από το αεροδρόμιο μέχρι τη Μίκρα.
0: Έτσι.
5: Έτσι.
0: Έτσι. Ακίνητη
5: και τα διαρκείας θα τα βάλουμε στη Βασιλή Σόγας και να φτάνουν μέχρι να είναι στο τέλος.
0: Έτσι.
5: Λοιπόν, Παύλο, εγώ δεν γουστάρω η αμηχανία που έχουν τα μέσα, τα άλλα. Πώς με φτιάχνει αυτό το πράγμα.
0: Νομίζω ότι χρησιμοποίησες μια εκπληκτικά ταιριαστή λέξη για αυτό που συμβαίνει.
5: Ναι. Και σιγά σιγά πώς τον γυρίζουν τον πιφτέκι τώρα. Ενώ λέγανε χθες, ας πούμε, όλους τους πρώτους που λένε κύριε, το Μανεβασιώτη, λέγανε Μανεβασιώτης. Ξέρεις, ο Μανεβασιώτης.
0: Ναι.
5: Τώρα πώς γυρνάει το έργο, ναι, και θα κάνει δουλειά, και ναι, και ο Ματσάρη. Τον οποίο εύχομαι να το φέρουμε εδώ στο Πανόραμα να είμαστε γείτονες. Έχουμε και ωραίο τελικό εστιατόριο εδώ.
0: Ωραία. Εκεί θα έρθει να μείνει.
5: Συνήθως εδώ στην Καλαμαριά μένουν οι παίχτες.
0: Τώρα κοίτα, με μικρές σχολές αυτά.
5: Ναι.
0: Για
5: λοιπόν, παιδιά, πριν 3 χρόνια, μα ελευρά, αν μας λέγανε ότι τη μέρα της αδειοδότησης εμείς θα μιλούσαμε αν θα έρθει ο Ινσίνια ή ο Ντεζέμπρη ή ο δεν ξέρω εγώ ποιος και θα σπάγαμε πλάκα με τους συμπολίτες, δεν νομίζω ότι θα μας πίστευε κανείς, έτσι, πριν 3 χρόνια. Κάντε, ας πούμε, αυτό εικόνα, πριν 3 χρόνια.
0: Εγώ θυμάμαι το μάτς
5: που λέγαμε χθες θα έρθει τώρα Ρουμάνος, θα σκάσει από Ρουμανία, θα σκάσει από Ολλανδία, από... Αυτό τον δικηγόρο τον περίεργο.
0: Φίλε,
5: και τώρα όλα μοιάζουν μια κακιά ανάμνηση.
0: Εγώ θυμάμαι Ηρακλής Κοζάνη με γκολ. Μας το βάλε ο Κανούλας, ο Γκέσιος. Κάποιος μας έβαλε ένα γκολ, μια κεφαλιά. Θυμάμαι να παίρνουμε κάτι μεταγραφές, κάτι παιδιά να είναι καλά, οι οποίοι δεν. Και τώρα να συζητάμε αυτά είναι άστο. Η σύγκριση είναι.
5: Όχι, για να είμαστε τώρα και ρελπτές, με άλλη δίκη και μας λέγανε ότι θα φύγει ο Αθανασιάδης. Και παίξει από τον Αποέλ, θα λέγαμε ότι είναι διοκτήσεις με μεγάλη ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
5: Και τώρα το προσπερνάμε έτσι, λέμε εντάξει, παιδιά, θα δούμε, περιμένουμε. Λοιπόν, ο κόσμος δεν είναι παιδιά κοντά.
0: Πολύ.
5: Εντάξει, παιδιά, πριν δίναμε λεφτά, ξέρω εγώ, ο καθένας όποτε μπορείς να πήγαινε, δίναμε λεφτά, μαζεύαμε για χρέη, τώρα θα είναι και τα γούστα.
0: Έτσι ακριβώς.
5: Μπορεί τον χρόνο να χρειαστεί να πας κανένα κόμφερες, έτσι, να πας κανένα εκδρομή στο εξωτερικό.
0: Άμπραβο.
5: Καμιά εκδρομή, ας πούμε, στην Ιταλία, να δούμε κανένα φιλικό. Βάλτε το να κλείσει η ζωή σας.
0: Στο Μπολζάνο είναι ωραία να ναι. Πας. Είτε αεροπορικός, είτε οδικός. Έτσι.
5: Έτσι, μακάρι. Ο χρόνος είναι το πρόβλημα.
0: Κάξει, εμείς ακόμα δεν έχουμε οικογένειες, παιδιά.
5: Και Παύλο μου, ένα λεπτό μπορώ να έχω.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, έχω κάνει, δηλαδή, έτσι στο μυαλό μου λίγο κάτι. Παιδιά, πώς άλλαξε η ιστορία. Που και εγώ θα πω ότι μπορώ να πω και αυτό με την 10.
0: Ό,τι θες.
5: Ναι. Που στο παρελθόν έχω έρθει και σε σύγκρουση, και παιδιά που είναι και φίλοι μου εκεί και είμαστε και σειρές στο γήπεδο μαζί. Παιδιά, όλο το έργο, το ένα έργο είναι εκεί που αλλάζει τη στάση για αυτόν τον θύρα 10, έτσι που έρχεται, το γεννάει από εκεί που ήταν εξής μπουνιά στο μαχαίρι και σου λέει ότι θα χτίσουμε, η απάντησή μας θα είναι να θα χτίσουμε και να τότε τον Ηρακλή. Δηλαδή θα διαλέγουμε τις μάχες που θα δίνουμε. Δεν πηγαίνουμε σαν έτσι, ξέρεις, στον τοίχο.
0: Από άτακτος σε εισαγωγικά στρατός γίνεσαι τακτικό στρατός.
5: Έτσι, έτσι. Και το νούμερο 2 είναι η μέρα εκεί στην Αριστοτέλους που αλλάζει η χέρια η ΠΑΕ. Έτσι. Και πώς, εγώ βλέπω πώς σιγά σιγά παιδιά ο σύλλογος γινόμαστε, ασχολούμαστε.
0: Τη μέρα που κυνηγιόμασταν με τον Ευγενίου εννοείς.
5: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
0: που πήγαινε δηλαδή τα χαρτιά, κυνηγούσε ο Ευγενίου τον Μανεβασιώτη, οι δικηγόροι τρέχανε από το Ηλέκτρα Παλά στο καφέ.
5: Κοντεύσαμε να μείνουμε στον τόπο εκείνη μέρα, έτσι.
0: Άσε τώρα, άσε.
5: Λοιπόν, και πια πώς βλέπω πώς αλλάζει, δηλαδή βλέπεις όλοι δευτεροποιούνται. Τα παιδιά μας εκεί πηγαίνουν σχολείο και δεν μιλούσαν, ακούγαν τους άλλους, ο άλλος πήρε κύπελο, ο άλλος σου λέει παίζω Ευρώπη και κοιτούσαν με βλέμμα απορίας και τώρα πηγαίνουν με τις μπλούζες, παιδιά.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Πηγαίνουν με τις μπλούζες.
0: Εγώ έμαθα για ανθρώπους που ήξερα ότι είναι Ηράκλης που δεν το ήξερα.
5: Και εγώ γουστάρω που βλέπω και ένα, έτσι, και ένα κύμα από Αθήνα μεριά, από οπαδικά, έτσι δεν μιλάω τώρα για...
0: Ναι, υπάρχει έτσι δυναμική.
5: Ναι, δηλαδή έχει μια συμπάθεια που εδώ στην πόλη μας αυτό δεν λέει πολλά, παιδιά. Πήγαν να μας εξαφανίσουν, έτσι. Δεν είναι αστείο τώρα. Δεν είναι, πήγαμε μια-δύο χρονιά και δεν πήγαμε καλά.
0: Επιλέξανε να μας διαλύσουν από κάθε μορφή.
5: Έτσι. Να βάλω και το γάμα σίγμα, έτσι, ότι... Και ο ΓΣ μετά που έκανε τη στροφή και ο ΓΣ μπήκε και αυτό στο κόλπο, έτσι. Αλλά παιδιά, άμα καθίσετε και σκεφτείτε, ας πούμε, τώρα τι έχουμε ζήσει τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή και τώρα μιλάμε άμα θέλει ο Σίνια, άμα θα έρθει από την Τωρίνο ή αν θα έρθει από την Αταλάντα.
0: Και ο Έτσι και ο Μιρχάους που λέγεται.
5: Λοιπόν, παιδιά, ήταν το καλοκαίρι, νομίζω αυτό το καλοκαίρι το περιμέναμε πολύ καιρό.
0: Πολύ.
5: Και το Ηρακλής Ρέντιο να πω ότι ήταν το κερασάκι τούρτα, παιδιά, έτσι. Από εκεί που ήμασταν. Από εκεί που ήμασταν διψασμένοι να μπας και ακούσουμε κανένα τίποτα.
0: Ναι,
5: έχουμε τώρα, δεν πρέπει να ακούμε εκπομπές.
0: Πολύ
5: καλά. Λοιπόν, sorry που κάτσα την γραμμή παραπάνω.
0: Να είσαι καλά.
5: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Θα ξαναπώ, μου αρέσει πάρα πολύ οι άνθρωποι να παίρνουν και να έχουν τι να πούν. Καλησπέρα, είμαι ο ίδιος ενοχλητικός που έστειλα για τις προάλλες. Ποιος είπε ότι είσαι ενοχλητικός? Θα ήθελα να μάθω τι γίνεται με την γλώσσα της ραδιοφωνάρας μας. Έχω το 10, το 500 ακόμα να φανεί. Φτιάχτε με να έρθουμε αύριο να πάρουμε το δώρο μας. Πολύ πιθανό αυτό, GM. Σωστά. Καλά, σωστά, φίλε. Να στείλω φιλιά στον γιάννευκο αδερφό Αυγέρινο και την ακόμα πιο γιάννευκη κόρυλα του που μας ακούνε. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Να είσαι καλά, Θωμά. Όλα καλά. Θα ενημερωθείς. Τι? Θα ήθελε κάτι στο Messenger ένας φίλος. Το ήθελε σε MP3. Α, GM για σένα είναι αυτό το μήνυμα, φίλε, συγγνώμη. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Και όχι, Λίνα. Ο GM γιατί δεν με ακούει? GM γιατί δεν με ακούς?
6: Τι δεν ακούω, ρε, ακούω.
0: Δεν απαντάει, του μιλάω, δεν με αγνοεί.
6: Τι να πω, δεν είναι.
0: Πες, δεν είναι για μένα.
6: Είσαι και one man show.
0: Ορίστε.
7: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά, από τα εξωτερικά.
7: Από τα εξωτερικά, εδώ από την Κιανόλευκη Αυστρία. Τι κάνετε?
0: Είναι σαφώς Κιανόλευκη Αυστρία, είμαστε πολύ καλά εσείς.
7: Ωραία, ωραία, και εμείς σούπερ είμαστε τώρα. Όλοι τώρα πρέπει να είμαστε καλά.
0: Άμπρα.
7: Είμαι έτοιμος για Μπολτσάνο.
0: Είσαι κοντά, ρε πονήρε.
7: 5,5 ωρίτσες καβαλάω τα μάξι.
0: Εμείς 16 και κάτι ρέστα.
7: Εντάξει, γίνεται και αυτό.
0: Καλά πλάκα κάνεις. Δεν γίνεται με μια στάση, ναι. Πρώτα Κροατία, 2 μέρες, 3 Μπολζάνο και μετά Σλοβενία. Δεν είναι μια χαρά. Στα βουνά των Αλπαιών εκεί.
7: Δεν έχω πάει κατά εκεί. Τυρόλο δεν έχω πάει, ούτε στο Αυστριακό.
0: Είδες.
7: Ευκαιρία είναι. Πάδου Μυρακλάρα. Μπολόνια Ηρακλή.
0: Άμπραβο. Έτσι και με την Κατατζάρα να παίξουμε. Μια χαρά είναι.
7: Καλά, ναι. Με όποιο θέλουμε να παίξουμε. Θα τα πούμε Μπολζάνο και πρεμιέρα.
0: Μπολζάνο, εύχομαι. Θέλω, το δουλεύω.
7: Ανανά.
0: Είναι και η τσέπη, δεν είναι και στα καλύτερά της, αλλά το δουλεύω ώστε να είμαστε εκεί πέρα.
7: Ωραία εκδρομή θα είναι, ωραία εκδρομή.
0: Θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι πολύ.
7: Τέλη Ιουλίου έχει και λίμνη εκεί κοντά και τέτοια, είναι σούπερ. Και θα είναι και τέλη Ιουλίου ωραίος ο καιρός. Θα πάμε στο φιλικό οπωσδήποτε. Εγώ είμαι έτοιμος.
0: Βέβαια.
7: Και μετά ερχόμαστε 22 Αυγούστου για πρώτη αγωνιστική.
0: ποιο είναι το καλύτερο μπαρ της περιοχής, για να πάμε κατευθείαν σε αυτό. Μη χαραμίσουμε τις ώρες μας γυρνώντας από μπαρ σε μπαρ.
7: Εύκολο είναι αυτό. Εύκολο.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία.
7: Θα τα βρούμε.
0: Χαίρομαι πολύ όταν μας παίρνεις τηλέφωνο για την Αυστρία, γιατί είσαι και ωραίος.
7: Και εγώ, ρε παιδιά, τον τελευταίο καιρό τώρα δεν είχα χρόνο να πάρω τηλέφωνο. Τις εκπομπές τις ακούμε.
0: Εντάξει, όλα καλά. Μόνο που πήρες σήμερα εκεί. Είμαστε τέλειοι.
7: Ναι. Όποτε βολεύει, θα τα λέμε.
0: Ωραία.
7: Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Λοιπόν,
7: για χαρά.
0: Για χαρά. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, λέει για τον φίλο. Να μην κρυβόμαστε. Το Μαχοκούλα που παίρνει τηλέφωνο, έτσι. Και μας ακούει ο άνθρωπος και τηλεφωνεί και τα λέμε ωραία. Ή να πάρουμε τα περάκια. Ντίνα Πέτρος έχει τον Μπολζάν, ή να πάρουμε τα περάκια. Αναγκαστικά τα περάκια. Ο Φελάνος ποτέ και δεν συμμετέχει σε κουμπές της Τρίτης και συμμετέχει σε κουμπές της Παρασκευής. Διότι εγώ είμαι ψώνιο και θέλω να κάνω μια φορά την εβδομάδα κουμπί μόνος μου. Αυτή είναι η αλήθεια.
8: Η αλήθεια βασικά είναι ότι της Τρίτης είχα μια υποχρέωση την οποία τις τελευταίες εβδομάδες δεν την έχω πλέον. Οπότε, όχι υποχρέωση.
9: Οπότε, ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό, αλλά εμένα μου αρέσει αυτό το μοτίβο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έτσι μια φορά τη βδομάδα Παρασκευή, pre-game και λοιπά, ανάλυση και τέτοια, νομίζω είναι το ιδανικό για μένα. Εντάξει, τώρα τον Παύλο, μην του πάρω και τη δόξα, όχι τίποτα άλλο, κατάλαβα.
0: Έτσι. Παιδιά, εγώ το είπα, αν δεν ήμουν άρχης ως ψώνιο, δεν θα είχα μπει να ασχοληθώ με αυτή την κατάσταση. Αγαπώ τον Ηρακλή βαθιά, αλλά με φτιάχνει και που βλέπω τα μούτρα μου, τα ημιφάλακρα. Οριακά φαλακρά εκεί στο γυαλί. Αν δεν έχεις μούρλα και λόξα και λίγο έτσι, δύσκολα να ψηθείς. Αλλιώς γίνεσαι σαν τον GM, ηχολήπτης, πασκετέριαν, γίνεσαι σαν τον πρόδρομο που μεταφράζεις και τέτοια. Καταλάβες. Αν έβαλε μαλλιά και δεν μπορούσε τις προάλλες γιατί πήγε για θεραπεία. Δεν μπορούσε τις Τρίτες γιατί πήγαινε για θεραπεία. Έτσι ακριβώς. Σκοτεινά τα πράγματα, λέει ο Blue Madness. Δεν νομίζω και τόσο σκοτεινά αυτή τη φορά. Δεν έχουμε ανοίξει το ring. Το γρίν δεν έχουμε ανοίξει. Γιατί θα έπρεπε να το ανοίξουμε ή επιλέξαμε να μην το ανοίξουμε. Ωραία απάντηση. Νιώθω μόνος εδώ στο στούντιο. Νιώθω ότι ο GM με παραμελεί. Ο φίλος...
10: Τι θες ρε φίλε, γιατί σήμερα σε έχει πιάσει αυτό το...
0: Γιατί σου μιλώ και έχω λάβει... απάντηση στο 1 δέκατο των ερωτήσεων που έχω θέσει.
10: Ένα άνθρωπο που μπλουμάτε, δώσε λίγο φως. Δεν έχω να δώσω φως, τελφί.
0: Το δακτύλιο σε εκείνος γιατί δεν ανοίγει. Δεν βοηθάει.
10: Το δακτύλιο.
0: Ο δακτύλιος.
10: Δεν βοηθάει, δεν κάνει τίποτα.
0: Δεν βοηθάει. Γεια σου, Παύλε Καβλιάρη, λέει ο φίλος του Τσατσατσά. Και πολύ σωστά λέει, μπράβο φίλε, για την ορθή κρίση σου. Αδερφέ μου, Τσατσατσά, που λατρεύω το όνομά σου. Όχι και ψώνιο ο Παύλος, να στα λέω για μένα. Εγώ σκέφτομαι να τον κάνω τατουάζ στο στήθος. Το όνομά μου ή το παρουσιαστικό μου. Να ξέρω τι να περιμένω. Μια που είπε τώρα για το Φελάνο, θυμήθηκα το μεγάλο σκάνδαλο και θυμήθηκα και το άλλο σκάνδαλο που έγινε στο event. Πήγε να πάρει τη δόξα ένας άλλος για το μη κάθεστε σπίτι κολόγριες. Αυτό πώς έγινε. Τελικά, ποιος είπε το μη κάθεστε σπίτι κολόγριες.
10: Δεν ξέρουμε ποιος είναι.
0: Πρέπει να ανοίγει μονάζιγα ο δακτύλος. Σήμερα 9 είναι κλειστός. Ωραία. Λοιπόν, είναι 8 παρατέταρτο περίπου.
10: Μήπως είναι 9 παρατέταρτο.
0: 9 παρατέταρτο, σωστά. Είδες, όταν ο άνθρωπος θέλει να μιλήσει, μιλάει. Έκανα ένα λάθος και πετάχτηκε. Το έκανα 10 ερωτήσεις και δεν απάντησε καμία. Βλέπετε λοιπόν η εμπάθεια που τρέφεται μέσα. Υποβάσκει δηλαδή η εμπάθεια. Υποβάσκει.
10: Υποβάσκει κάτω από τους Βάσκους.
0: Λοιπόν, θέλω σήμερα λοιπόν, βράδυ είναι μέρα μελέτης για το Μουντιάλ και αύριο μέχρι να έρθουμε εδώ πέρα θα κλέψουμε λίγο χρόνο από τη δουλειά για να μελετήσουμε. Πάμε λίγο στη γραμμή. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
11: Γεια χαρά.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
11: Μια χαρά. Μόλις διάβασα ένα μήνυμα που πέρασε από ένα παλικαράκι, ναι, εδώ πέρα που έγραψε για τη φανέλα του Insignia και θέλει να πάει στο σχολείο. Ναι. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να το συγκρατήσω. Σε παρακαλώ πολύ, αν βρεθεί το παιδί αυτό εδώ, θέλω να του κάνω δώρο τη φανέλα εγώ, οποιαδήποτε φανέλα, οποιαδήποτε φανέλα, έτσι. Και ό,τι γουστάρει αυτό το παλικαράκι που έγραψε εδώ, σε παρακαλώ, θέλω να κρατήσει τα στοιχεία μου αν χρειάζεται και αν έχει κάποια...
0: Αφού έχεις τη διάθεση, θα πάρεις, ναι, όταν είναι η ώρα. Εδώ είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι.
11: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν μπόρεσα να συγκρατήσω κάτι εδώ πέρα από το όνομά του. Θα το βρούμε. Δυστυχώς τρέξανε πολύ γρήγορα.
0: Θα το βρούμε.
11: Πώς θα μπορούσα να έχω την καλοσύνη να το κάνω αυτό το πράγμα?
0: Λοιπόν, εσύ θα μας βρεις, μας ακούς. Όταν είναι η ώρα να ανακοινωθεί, θα μου πεις είμαι αυτός, θα τα πούμε, μην στεναχωριέσαι. Το θέμα είναι να βρούμε τώρα, να βρούμε τώρα το μήνυμα του παιδιού στο YouTube, έτσι.
11: Ναι, τώρα στο YouTube έχω τηλεόραση εδώ και βλέπω τώρα το YouTube. Το παλικαράκι αυτό δηλαδή με συγκίνησε τώρα, ειλικρινά σου μιλάω. Αν ψάξεις και το βρεις, δεν ξέρω, με γύρισε τα μυαλά τώρα. Λοιπόν, από Χαλκιδική, 1000 χρόνια Ηρακλής.
0: Κι άλλα 1000 από εμάς. Να σε καλά, ρε φίλε.
11: Με υγεία, με υγεία.
0: Είσαι ωραίος, για χαρά. Λοιπόν, εγώ μίλησα, ναι. Ωραία. Οκ. Ευχαριστούμε το μεγάλο Μεγκού. Το όνομά σου το ξέρουν όλοι. Θα σε κάνω πάνω στην κοινή του Soul. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, έχουμε το μήνυμα εδώ του παιδιού GM. Μπορείς να το συγκρατήσεις. Είναι αυτό το τελευταίο μήνυμα που έχει έρθει. Το έχει στείλει το παιδί και στο Instagram.
10: Ναι, Παύλο, μπορώ να το συγκρατήσω.
0: Ευχαριστώ.
10: Παρακαλώ.
0: Δεν είμαι κάθι. Απλά σου είπα ότι άμα σε ρωτάω κάτι, πες ναι, ξέρω, όχι. Δεν έχω άλλο φως, όχι άλλο κάρβουνο, καταλαβες.
10: Εντάξει.
0: Έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας. Ίσως πρέπει να είμαστε λίγο σε διάσταση. Τι λέει, ρε παιδιά, εδώ.
10: Τι είναι.
0: Λες να... Ξέρεις γιατί θα πάρουμε 15 τον παιχτάρα. Γιατί 14 έχει κάλεσμα Super 3 να υποδεχτεί τον Σπανούλη στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι αλήθεια.
12: Αυτό το έδειξε.
0: Είναι αλήθεια. Θα πάνε να παιδευτούν το Σπανούλη στο αεροδρόμιο.
10: Εντάξει, ρε φίλε, γιατί να μην πάνε.
0: Μάλιστα.
10: Δεν το κατάλαβα.
0: Κανένα πρόβλημα. Και η AI. Ωραία. Μάλιστα.
10: Λοιπόν, για το διαρκές. Πόσο θα κοστίσει το 5-1 διαρκές συνταξιούχου 72 χρονών?
0: Πάρτε την ΠΑΕ να ρωτήσετε. Δεν ξέρω αν έχει... Νομίζω 200 ευρώ. Έτσι δεν είναι, Τζιμ?
10: Δεν το γνωρίζω, δεν το θυμάμαι.
0: 200 ευρώ. Με το Ηρακλής Πας, τι έγινε σήμερα? Δεν δίνουμε κάθε μέρα. Δεν δίνουμε κάθε μέρα. Μας συγχωρείτε, παιδιά. Δυστυχώς δεν μας έχουν στείλει τόσα πολλά για να δίνουμε σε κάθε κομπή. Θα δώσουμε κι άλλα. Έχουμε να δώσουμε κι άλλα όμως, έτσι. Θέλουμε να στηρίξουμε όσο πιο πολύ μπορούμε παντού. Δυστυχώς δεν διαχειριζόμαστε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο θα θέλαμε. Αυτά που διαχειριζόμαστε τα δίνουμε όλα πίσω στο λαό. Ο λαός για το λαό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι 8:47. Νομίζω ότι η εκπομπή σήμερα έφτασε στο τέλος της. Συζητήσαμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Τα τηλεφωνήματα ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα μηνύματα, οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολύ στοχευμένες. Θέλω να πω ότι να δώσω συγχαρητήρια στο λαό του Ηρακλή για την οξυδέρκεια που έχει. Και να πω σε όλους, 1000 χρόνια Ηρακλής. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
10: Καληνύχτα.
0: Για αύριο 7 η ώρα η Φουκαριέρα πάει Μουντιάλ. Να είστε καλά. 1000 χρόνια Ηρακλής.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί?
0: Εμείς. Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει απ' τα χείλη το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Κίσω για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Με τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήθες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αθήξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας τον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας τον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι πόπερες που στα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και αν έρθει με βρέφος.
2: Κοίτα, νάνα, με κόκαλα.

0: ξέρουμε να είμαστε πάγκυρες.
1: Και εγώ τα σκέφτησα, το πάγκ ήταν αυτό, δεν ήταν πολιτική, δεν ήταν αναρχία, δεν ήταν πολλά.
0: Πάγκυρες ήταν δαχτυλοδεικτούμενοι.
2: Let's go.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον.
0: Φεύγει, εκτελεί γκολ.
1: 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας.
0: Εκτελεί.
1: Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι.
0: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζαντζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκρούει. Αποκρούει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση
4: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέωρας, αποκλείει. Αποκρούει στον Ρέρα στο πέναλτι.
3: Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά, χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας, αποκρούει. Αποκρούει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί.
5: Του βγάζει στον Λέρα, σε αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι.
3: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.